0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Έχει χαράματα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova Radio News.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

πάει κι η Δευτέρα, όπως κι η καρδιά μου, ο καιρός μου ντός. Σε βαθιά σκοτάδια ρίχνεις παραγάδια, τα πλετό σου φως κι εγώ εκτός.

άνθρωποι περνάνε, έρχονται και πάνε. Με τα βήματά σου δεν πατάει κανείς. Κάποια δίπλα τρέχει, τ' άρωμα σου έχει πλάνη της στιγμής.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
15: Nova 931.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

Nova.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

σου φέρει ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι. Άνεμο στα μαλλιά σου κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
9: Nova 931.
10: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέ.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας.

0: Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova Radio News Today.

Νόβα 931.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
8: Nova 9:31.
9: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης. Μιλώντας σε ειρηνικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι στο εσωτερικό της χώρας επικρατούν όπως υποστήριξε συνοχή, δύναμη και ενότητα, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν νικηφόρο και ισχυρό μετά τον πόλεμο. Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση που θα επιτρέψει την Τεχεράνη να ξεφύγει από τη σημερινή κατάσταση αβεβαιότητας. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα, αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά βρέθηκε την Τετάρτη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με τόσα, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών στην κυριακάτικη έκδοση της Bild, μια νέα εγκατάσταση έρευνας για την ασφάλεια από ντρόν θα εγκαθιδρυθεί στις 18 Αυγούστου σε αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας. Πρόσθεσε πως το κέντρο θα αναπτύσσει και θα δοκιμάσει τεχνολογίες για την προστασία από τα μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα και θα συγκεντρώνει ερευνητές, τεχνολογική καινοτομία και τις απαιτήσεις των αρχών ασφαλείας. Την Ουκρανία εντωμεταξύ κατηγορεί η Βουλγαρία για τον ντρόν που συνετρίβει χθες το πρωί στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, τα συντρίμμια που αναλύθηκαν είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται ευρέως από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κάλεσε για εξηγήσεις τη Δευτέρα την πρέσβη της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευσε σκόπιμα τη Βουλγαρία και υποσχέθηκε ότι θα διενεργήσει έρευνα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Χορηγός ΔΕΗ. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα του 19ου αιώνα, γνωρίζοντας την ιστορία μας, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
11: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αφήγηση του 19ου αιώνα περνάει φυσικά από τη συγκρότηση και την ανάπτυξη της πρωτεύουσας, για την οποία Αθήνα καλέσαμε τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, ο οποίος αφήνει τα τελευταία χρόνια το βαθύτατο στίγμα του δημοσιογραφώντας στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγράφοντας βιβλία στην παρουσίαση και ανάλυση και επεξήγηση της πόλεως της Αθήνας με την ιστορία την οποία παντρεύει το τότε με το σήμερα. Είναι αξιοπρόσεκτη, αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε, καλημέρα και πάλι.
12: Καλημέρα Άρη, ευχαριστώ πολύ.
11: Καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιοπρόσεκτη δημοσιογραφική εργασία την οποία εσύ άνοιξες.
12: Ναι, την υπηρετώ όσο μπορώ.
11: Ναι. Παιδί της εφημερίδας Καθημερινή, με όλο το πολιτισμικό πια βάρος που φέρνει αυτή η ιδιότητα επί σειρά ετών, αλλά άνοιξες εσύ καινούριο δρόμο στον οποίο θα έρθουν να συνεχίσουν οι επίγονοι με το καλό. Λοιπόν, περιγραφή της Αθήνας. Μπαινοβγαίνουμε στην εποχή. Ας ξεκινήσουμε από την περίοδο εκείνη που πια έρχεται ο βασιλιάς Γεώργιος και αρχίζουν, καταφθάνουν από δίπλα και οι μεγάλοι ευεργέτες και σιγά σιγά, να χρησιμοποιήσω το ρήμα το οποίο ξέρω ότι το είχα ακούσει από μια αφήγηση, η κυρία Ευθυμίου όταν δίδασκε έβρισκε γραπτά που έλεγαν κτίζεται και έλεγε, παιδί μου, χρησιμοποιήστε κι άλλο ρήμα, δεν κτίζεται μόνο, οικοδομείτε,
12: ανεγείρετε
11: κλπ. Λοιπόν, τι εννοώ τώρα με αυτό, ότι αναπτύσσετε και οικοδομείτε μαζί με τα κτίρια και η αστική τάξη. Ναι. Η αστική τάξη η οποία κτίζει τα κτίρια. Αυτό πάει μαζί, εννοείται. Ας δούμε λοιπόν αυτή την πορεία.
12: Ακριβώς. Να σκεφτούμε ότι τα ανάκτορα του Όθωνα και μετά του Γεωργίου Πρώτου είναι το κομβικό σημείο για να αναπτυχθούν οι αστικές περιοχές. Δηλαδή, πού ήθελαν οι επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήματά τους? Κοντά στο παλάτι. Και είναι κατανοητό φυσικά. Συγκροτείται η κοινωνική ζωή λοιπόν γύρω από την πλατεία Συντάγματος, κατά μήκος της Λεωφόρου Αμαλίας, Βασιλή Σοφία με τους σημερινούς όρους τότε και Φυσιάς, Πανεπιστημίο και Σταδίο. Αυτοί λοιπόν οι δρόμοι προσελκύουν τους επενδυτές, οι οποίοι επενδυτές είναι κατεξοχή ομογενείς, οι εκπρόσωποι λοιπόν του ευρύτερου ελληνικού αστικού κόσμου. Αυτό είναι συγκλονιστική διάσταση, στην οποία οφείλει πολλά η επιτυχία της Αθήνας ως πρωτεύουσας. Οι επενδύσεις από τους ομογενείς.
11: Δηλαδή κεφαλαιούχοι οι οποίοι ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη ή και σε άλλες μεγάλες πρωτεύουσες εποχής. Αλλά βάζω το Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι ήταν κοντά στους Οθωμανούς αυτοκράτορες. Δάνειζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήρθαν τότε, ναι μεν η πόλη-πόλη, αλλά ήρθαν και να βάλουν την εγκατάστασή τους να κτίσουν και στην Αθήνα.
12: Ακριβώς.
11: Δηλαδή νιώθαν την ανάγκη ότι θα πρέπει να έρθουν εδώ, στην πρωτεύουσα του εθνικού κράτους.
12: Ακριβώς. Να έχουν παρουσία και εκπροσώπηση στην πρωτεύουσα του νεαρού κράτους, παρότι ως το 1922, και αυτό νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος, η Αθήνα είναι μια πρωτεύουσα φυσικά, η οποία όμως έχει ανταγωνισμούς στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, φαντασιακό ελλαδικό χώρο. Ως το 22 υπάρχει μια Σμύρνη, κέντρο ελληνισμού, υπάρχει μια πόλη με τεράστιο ελληνικό πληθυσμό και μικρότερα άλλα κέντρα αστικά. Οπότε η Αθήνα δεν είναι το μείζον κέντρο του ελληνικού αστικού κόσμου ως το 22. Αυτό το έχουμε κατά νου. Από το 22 και μετά ναι, γίνεται μια άλλη αντίληψη, υπάρχει μια άλλη αντίληψη του ελλαδικού χώρου. Αλλά τότε, το 19ο αιώνα, με ανοιχτά τα θέματα της μεγάλης ιδέας, του ολιτρωτισμού, των επεκτατικών πολέμων, της τεράστιας αγωνίας ως πού θα φτάσουν τα σύνορα. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, επί Γεωργίου Πρώτου, που το 81 φτάσαμε στη Λάρισα, κανείς δεν ήξερε αν θα μπορέσει να επεκταθεί κι άλλο το κράτος, αν θα περιλάβει τη Μακεδονία ή ένα μέρος της Μακεδονίας, την Ήπειρο, την Κρήτη. Κρήτη ήταν το θέμα για πάρα πολλές δεκαετίες, όπως ξέρουμε. Ήταν λοιπόν μεγάλα ανοιχτά εθνικά θέματα σε μια περίοδο που δεν πρέπει να την κρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές αντιλήψεις. Ήταν βέβαια εθνικιστική περίοδος, αλλά ήταν έτσι ήταν ο κόσμος. Έτσι ήταν ο κόσμος, ήταν ένας ανταγωνισμός για τα νέα εθνικά κράτη. Και μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Ευρώπη από τη Φινλανδία ως την Κρήτη ήταν ένα ανοιχτό θέμα, τα σύνορα. Η Φινλανδία έγινε ανοιχτά το 1917 από την Ρωσία. Έτσι. Όλη η Ανατολική Ευρώπη είχε θέματα συνόρων και κυρίως βεβαίως η Βαλκανική, εννοείται. Οπότε μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον έχουμε την Αθήνα που αρχίσει και συγκροτεί την αστική της κοινωνία, όπως είπες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να πούμε βεβαίως με τα βεβαιότητες ότι η γηγενής αστική κοινωνία συγκροτείται και αποκτά αυτοπεποίθηση, που είναι πολύ σημαντικό, στα χρόνια του Χαριλάου Τρικούπη και του Γεωργίου του Πρώτου, οι οποίοι συνδέονταν και με φιλία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην παρέα τους, ας πούμε, περιπεκτικά να το πω, προσθέθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ, μια άλλη σημαντικότατη προσωπικότητα. Ο Τσίλερ, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να επιβλέψει το έργο ανέγερσης της Ακαδημίας Αθηνών και μένει.
11: Και παίρνει παραγγελίες.
12: Βεβαίως. Και γίνεται ένας πολυμήχανος και αξιοσέβαστος και περιζήτητος αρχιτέκτονος, ασχέτως αν κατέληξε κατεστραμμένος οικονομικά. Αυτό ήταν και στα δικά του θέματα τα οποία δεν τα χειρίστηκε σωστά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επί της ουσίας αναμόρφωσε την πόλη και εκπροσώπησε το γούστο της μεγαλωστικής τάξης. Το οποίο γούστο αυτό, η τσιλερική αισθητική, διηθήθηκε ως κάτω στη κοινωνία και με εκδοχές ανάλογα την οικονομική δυνατότητα των κτητόρων βλέπουμε ακόμα και σε λαϊκά σπίτια την επιρροή. Πολύ σημαντικές κινήσεις συμβαίνουν λοιπόν από το 1860 και μετά.
11: Αυτό θέλω να σταθώ όμως τώρα μισό λεπτό. Είπες κάτι που σε περίμενα για να το ρωτήσω. Ναι, τα μέγαρα των κεφαλαιούχων της εποχής, των μεγαλοαστών της περιοχής, τα οποία είναι πέριξ του παλατιού. Σωστά. Όμως έχουμε μια δεύτερη κατηγορία κατοικιών και άλλη μια τρίτη των λαϊκών κατοικιών. Σπαράγματα τέτοια τα καταγράφεις περπατώντας και τα παρακολουθούμε. Τα λέω σπαράγματα, δεν εννοώ κάτι που έρχεται από το 1880, αλλά αυτά στο μεταξύ βελτιώθηκαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημάτισαν μια τέτοια κατηγοριοποίηση. Συμφωνείς καταρχήν, την πιάνω σωστά?
12: Απολύτως.
11: Ωραία. Λοιπόν, ακόμη και αυτά τα λαϊκά σπίτια τα οποία θυμάμαι, εμείς οικογενειακώς ήρθαμε στην Αθήνα αρχές Ιανουαρίου του 1975 και κατοικήσαμε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Όδο Αλκαμένους, κάτω από την Αχαρνών. Υπήρχαν αυτά τα σπίτια.
12: Βεβαίως.
11: Δηλαδή είδαμε,
12: αρκετά έχει πει.
11: Είχαμε τις πολυκατοικίες της περίοδου του 60, όπως την οποία ήρθαμε και κατοικήσαμε, αλλά ανάμεσα στις πολυκατοικίες της δεκαετίας του 60 ή και λίγο πιο νωρίς, βρίσκονταν τέτοια σπιτάκια.
12: Mm-hmm.
11: Τα οποία εσύ φωτογραφίζεις.
12: Ναι, και με συγκινούν ιδιαίτερα.
11: Ναι.
12: Και θα έλεγα, μπορώ να σου πω ότι με συγκινούν πιο πολύ αυτά παρά τα μέγαρα τα αστικά. Και για να πω το γιατί, πολύ εύκολο είναι το γιατί. Τα αστικά μέγαρα, ας πούμε, τύπου της Βασιλής Σοφίας, το οποίο είναι εξαιρετικά, εννοείται, δεν αφήσει κανείς αυτό, ήταν ένας διεθνής ρυθμός. Εντάξει, με κάποια τοπική εκδοχή τους, αλλά ήταν ένας διεθνής ρυθμός που μπορούσε να είναι οπουδήποτε. Αλλά τα σπιτάκια της Αχαρνών ή του Κολονού ή της Κυψέλης αργότερα κτλ. Ήταν αθηναϊκά. Ήταν η Αθήνα. Δεν μπορούσε να ήταν πουθενά αλλού παρά μόνο στη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν στη Χαλκίδα, να ήταν στην Πάτρα, να ήταν στη Σπάρτη, στην Αίγινα κτλ. Κτλ.
11: Και είχαν και ενιαίο ύφος.
12: Βεβαίως, βεβαίως. Υπήρχε λοιπόν, τώρα θίξε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό κεφάλαιο, την Μαστοράντσα της εποχής, έτσι, τον τεχνικό πολιτισμό της εποχής.
11: Ας πούμε, και θίξε κάτι άλλο τώρα, την ισορροπία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αν τα παρατηρήσει αυτά τα σπίτια, μπορεί να ήταν φτωχά, λαϊκά κτλ, αλλά οι μάστορες είχαν δεινότητα
12: μεγάλη. Μιλάμε για πολλές ειδικότητες καταρχάς. Πετράδες, έτσι, κεραμοπλάστες, σιδεράδες, ξυλουργοί, πλακάδες, ό,τι θες. Οι οποίοι είχαν τα εργαστήριά τους και εκπαίδευαν και μετέφεραν τη τέχνη τους από γενιά σε γενιά. Με τους παραγιούς ή τους πραγματικούς γιους ή τους παραγιούς. Γενικώς υπήρχε λοιπόν μια μεταλαμπάδευση γνώσης και εμπειρίας από γενιά σε γενιά, που κράτησε πολλές δεκαετίες αυτό. Σταδιακά φυσικά μεταπολεμικά άρχισε να χάνεται. Πιάνε ελάχιστοι αυτού του τύπου οι άνθρωποι που πιάνουν την ύλη σαν να χαϊδεύουν με τάξη. Αυτό εννοώ. Δηλαδή να χαϊδεύεις το πλακάκι που βάζεις και να του μιλάς. Αυτό εννοώ. Να φτιάχνεις τη ξυλόκλεπτη πόρτα και να είναι το παιδί σου. Αυτό ήταν το θέμα. Να φτιάχνεις μια κακότεχνη πύληνη θεότητα για να τη βάλεις στη στέψη ενός λαϊκού σπιτιού και να νιώθεις ότι είναι η εικόνα σου. Αυτοί λοιπόν οι μάστορες της Αθήνας δεν τραγουδήθηκαν όπως τους άξιζε. Και πάντα με στεναχωρεί το ότι δεν έχουμε σκεφτεί ότι η κατεδάφιση τόσων απλών αυτών των απλών σπιτιών, απλών κατασκευαστικά, αλλά με πόση σοφία, περασμένη μέσα στο DNA των ανθρώπων, έτσι, που ένιωθαν το μέτρο και ήξεραν πού σταματάς, τι πρέπει να κάνεις, τι μίξη να κάνεις, τι χρώμα να βάλεις και όλα αυτά, πώς θα συμπεριφερθούν αυτά τα σπίτια στον χρόνο.
11: Και ανάμεσα σε αυτά τα σπίτια κάτι υπέροχα διόροφα.
12: Βέβαια.
11: Είχες φωτογραφίσει ένα στη γωνία. Πού θα σε πάω τώρα, Μιχαήλ Βόδα και Περγάμου. Η Περγάμου είναι κάτω από την Ιθάκης, αυτό το αριστούργημα στο οποίο ζούσα για πολλά χρόνια και το προσπερνούσα, αλλά και έλεγα δεά το πάρει κάποιος αυτό να το συνειδηθεί.
12: Ανέφερες πριν την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οποία φτάσατε όταν ήρθατε από την πόλη, μια περιοχή, τώρα και εγώ πάω από το ένα στο άλλο, αλλά νομίζω ότι μου δίνεις πολύ ωραία σκυτάλη. Και τώρα αν περπατήσεις, παρότι έχει υποβαθμιστεί φυσικά, καταλαβαίνεις το έμπειρο βλέμμα. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπήρξε κάτι. Δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι γερασμένες πολυκατοικίες του 60 και του 70. Είναι κάτι το οποίο είναι περασμένο πια. Αναπνέει η πόλη εκεί κάπως διαφορετικά. Υπάρχει δηλαδή μια προϊστορία αστικού βίου. Αποτυπωμένη σε αυτά τα λίγα που έχουν μείνει, τα οποία όμως μας δείχνουν πρώτον την ποικιλία που υπήρχε, την αισθητική, επί πολλές δεκαετίες, ας πούμε το 1880 που άρχισε αυτή η περιοχή να αναπτύσσεται, ως το 30-35 που χτίστηκαν πολλά αξιόλογα κτίρια, ιδίως στις αρχές του 20ου αιώνα, μας δείχνει λοιπόν μια δυνατότητα που είχαν οι κατασκευαστές να κάνουν παραλλαγές του ιδίου θέματος, με μια καταπληκτική εύρηση τεχνία, θα έλεγα. Μια δυνότητα, όπως είπες, την πολύ ωραία λέξη.
11: Και θέλω να τεκμηριώσω γιατί αρχίζω από εκεί την περιήγησή μας. Θα πάμε και σε άλλες αστικές γειτονίες, εννοείται. Διότι σε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες της Αθήνας υπάρχει μια φωτογραφία πέριξ του 1880-90, κάπου εκεί. Έχει φτιαχτεί το Πολυτεχνείο, έχει κατασκευαστεί το Πολυτεχνείο. Η λήψη της φωτογραφίας πρέπει να είναι κάπου από την πλευρά του Λυκαβητού. από το λόφο του Λυκαβητού, πιθανώς βορείως πιο ψηλά στη Νεάπολη, που εικονίζει το Πολυτεχνείο. Και μετά η φωτογραφία σταματάει. Μιλάμε ότι είναι, θα το πω τουρκικά, τσαίδια. Είναι χωράφια γύρω-γύρω, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η Πατησίων, εικονίζεται, την βλέπουμε την Πατησίων, με κάτι ακόμη λιγνά δεντράκια, δεν έχουν αναπτυχθεί. Αλλά στο βάθος, στο επόμενο, ακριβώς μετά την οδό Πατησίων, διακρίνονται πυκνή φιλοσιά. Η πυκνή φιλοσιά, εμένα πάντα μου άρεσε, η κακοποιημένη Μιχαήλ Βόδα, η έρμη Μιχαήλ Βόδα, τη οποία στα δέντρα, ακόμη και σήμερα όταν περνώ, γιατί επιστρέφω καμιά φορά στην παλιά γειτονιά για να δω πώς είναι τα πράγματα, αυτά τα δέντρα, τα περίφημα, που φρανώς από κάτω υπάρχει νερό, το οποίο τώρα από τα τουρκοβούνια έρχεται, από κάπου βγαίνει αυτό το νερό και φροντίζει αυτά τα υπέροχα δέντρα, όπως ακριβώς αντίστοιχα δέντρα με πυκνή φιλοσιά υπάρχει και σε ένα κομμάτι των αμπελοκήπων πίσω ακριβώς από τον πύργο.
13: Βεβαίως.
11: Εκεί θα ξεχνάω την οδό. Παράλληλος της Κηφισίας είναι ένας δρόμος με δεντροστοιχεία τέτοια που προφανώς έχει νερό από κάτω, πολύ δυνατό, ισχυρό.
13: Ναι. Αυτό τώρα θίγεις πολύ ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Αφενός τα παλιά τσιφλίκια του Μιχάλη Βόδα και τα λοιπά, που υπήρχαν στην παλαιά Αθήνα και πώς σιγά σιγά εντάχθηκαν στον ιστό της πόλης, και αφετέρου θίγεις το δίκτυο των υπογείων ρεμάτων, των υπογείων υδάτων που διατρέχουν την Αθήνα και που μας θυμίζουν ότι εκεί που υπάρχει βλάστηση αυτοφυής, εκεί μπορείς να κάνεις θαύματα. Και δυστυχώς εκεί χτίστηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχει το ρέμα του Κυκλοβόρου που κατεβαίνει από πάνω και φτάνει, περνάει την Πατησίων και κατεβαίνει προς Αχαρνών και προς Μιχαήλ Βόδα. Και ξέρουμε, υπάρχει, έχει χαρτογραφηθεί βεβαίως όλος ο υπόγειος υδάτινος, το δίκτυο των υπογείων υδάτων, και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένας καταπληκτικός οδηγός για να αναπτύξεις το πράσινο της Αθήνας.
11: Ανηφορίζουμε. Εκεί που το 1930 λένε οι παλαιοί Αθηναίοι, έλεγαν και θυμάμαι αφηγήσεις, πήγαιναν για κυνήγι, στη Φωκίωνος Νέγρη δηλαδή. Λοιπόν, η οποία Φωκίωνος Νέγρη όμως στην εξέλιξή της δεν θυμίζει, μπορεί να, πώς να το πω, δεν θέλω να γελάσετε κυρίες και κύριοι, δεν θυμίζει ένα κομμάτι Παρισιού.
13: Ναι, ναι, γιατί αυτό ήταν το πρότυπο. Ήταν το πρότυπο.
11: Δηλαδή έχω δει εγώ στο Παρίσι γειτονιά που μου θύμιζε την Φωκίωνος Νέγρη. Άλλο, όχι της περίοδου της κακοποίησης, ναι, δυστυχώς, αλλά στην καλή στιγμή της αστικής Αθήνας.
13: Ναι.
11: Γιατί ήταν αστική Αθήνα, η Κυψέλη, το Παγκράτη που θα το περπατήσουμε σε λίγο.
13: Εντάξει, η Φωκίωνος Νέγρη είναι η επιτομή νομίζω της αστικής Αθήνας, που τη λέγανε και τότε η Via Veneto της Αθήνας. Να θυμίσουμε ότι η Φωκίωνος Νέγρη ως το 37 ήταν ανοιχτό ρέμα, με γεφυράκια. Παρ' όλα αυτά, πριν από το 37, υπήρχε μια δόμηση πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντικά κτίρια και πολυκατοικίες του 20 και μικρότερα σπίτια στη Κυψέλη, αλλά ακόμη δεν είχε οργανωθεί, δεν μπορούσε το ρέμα να συνδέσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάτι που μας πάει και στον Ηλισσό, οι Έλληνες δυστυχώς όταν βλέπουν ανοιχτό χώρο θεωρούν ότι είναι δικό τους. Και υπήρχε μια λαϊκή πίεση, λοιπόν, όπως και στον Ηλισσό, έτσι και στη Φωκίωνος Νέγρη που είχε το ρέμα Λεβίδικη, γιατί έβρεχε, κατέβαζε από ψόφιες γάτιες και καρέκλες και πετάγανε και τα σκουπίδια τους, και ήταν μια εστία μόλυνσης και ανθυγινή εστία. Υπήρχε μια πίεση κάλυψης και αυτό έγινε επιμεταξά το 37. Ο Κοντζιάς, υπάρχει και η πρωτομή του Κοντζιά στη Φωκίωνος Νέγρη, που ήταν τότε ο διοικητής πρωτευούσης. Καλύφθηκε η Φωκίωνος Νέγρη, έγινε ένα πρότυπο βουλεβάρτο και αυτό εκτείναξε την περιοχή. Σε συνδυασμό με το πεδίο του Άρεως παρακάτω, το 34 εγκαινιάζεται το πεδίο του Άρεως, το 37 εγκαινιάζεται η Φωκίωνος Νέγρη. Δύο φαινόμενα που συνδέονται για την ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής, της Πατησίων και της Κυψέλης, με έναν τρόπο νεωτερικό. Υπάρχουν δηλαδή δύο πόλοι πια, το πεδίο του Άρεως και η Φωκίωνος Νέγρη, γύρω από τους οποίους οργανώνεται μια καταπληκτική αστική ζωή.
11: Μάλιστα. Η οποία από τη Μαυροματαίων ξεκινάει η Ιωάννου Δροσοπούλου, η οποία φτάνει μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη, συνεχίζεται και φυσικά μετά τη Φωκίωνος Νέγρη για να φτάσει μέχρι τη Βεϊκού. Αλλά στο πρώτο της κομμάτι, οι πολυκατοικίες είναι αριστουργήματα τέχνης. Ο ανεπτυστήρας, ο παλιός, εκείνος ο ξύνος, δεν ξέρω αν έχουν ανακαινιστεί αυτά, αλλά θυμάμαι πριν από λίγες δεκαετίες αυτής εισόδους αυτών των πολυκατοικιών, αλλά και τη διαρρύθμιση μέσα των διαμερισμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τα διαμερίσματα στα οποία ζούμε σήμερα στις καινούργιες πολυκατοικίες. Βεβαίως, καμία σχέση.
13: Καμία σχέση, γιατί...
11: Και πολιτισμικά δεν υπάρχει σχέση.
13: Καμία.
11: Δηλαδή είναι χειρότερα τα σημερινά σπίτια.
13: Βεβαίως. Εγώ θα έβαζα.
11: Ζητώ
13: ένα...
11: συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
13: Ναι, για τις αστικές πολυκατοικίες θα έβαζα ένα όριο τη δικτατορία. Ως τη δικτατορία, πολύ χοντρικά τώρα το λέω και ήταν λίγο ευθέρετο, αλλά για να έχουμε μια έτσι χρονική διάσταση, οι πολυκατοικίες στη Κυψέλη και σε άλλες αστικές περιοχές ήταν πρώτης τάξεως από πλευράς υλικών και κατόψεων. Διότι, καταρχάς, πολύ απλά για πρακτικούς λόγους, ο κατασκευαστής για να πουλήσει τα διαμερίσματα, απευθύνονται σε ανθρώπους που ήξεραν τι αγόραζαν, έπρεπε να έχει καταρχάς ένα συμβολισμό εισόδου, να δείχνει ότι είναι καλή διεύθυνση. Έτσι, πώς θα έμπαινε ο άλλος, με δρύνα πατώματα, με ωραίες ντουλάπες, με ανελκυστήρες, με μια μνημιακότητα συνίσταση με τα μάρμαρα, με τις ωραίες πλάκες, με τα θηρορία, τα ξύλινα κτλ. Τα φωτιστικά σώματα. Υπήρχε δηλαδή μια σύνθεση ενός κόσμου αισθητικού στη κάθε λεπτομέρεια.
14: Και ας είναι στενός ο δρόμος.
13: Ας είναι στενός ο δρόμος.
14: Σε σχέση με την Πατησίων εννοώ, που είναι παραλληλός.
13: Είναι στενός, ακριβώς. Η Επτανήσου επίσης είναι ένας εξαιρετικός δρόμος. Με μεγάλο πλούτο. Να πω ένα έτσι πολύ χαριτωμένο παράδειγμα, δύο λεπτά. Ξεναγούσα έναν Αμερικανό φωτογράφο που είχε έρθει να κάνει ένα ρεπορτάζ για την Ελλάδα. Και μου είχαν ζητήσει να τον συνοδεύσω λίγο στην Κυψέλη, γιατί είχε ακούσει για την Κυψέλη και ήθελε να τη δει. Πάμε λοιπόν. Ένας άνθρωπος φαίνονταν ταξιδεμένος, σαραντάρης νέος, λίγο μίλητος. Τον πήγα σε διάφορα σημεία που νόμιζα ότι είχε ενδιαφέρον. Αυτός φωτογράφησε συστηματικά και έδειχνα, κατάλαβα ότι τον ενδιέφερε αυτό το αντικείμενο. Και κάποια στιγμή μου λέει. Αυτά που βλέπω δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Μου λέει συγκεκριμένα, είχαμε πάει στην Πατησίων και βλέπει μία είσοδο του 55-60 και μου λέει ότι αυτό μου θυμίζει το Hollywood. Και το λέω γιατί το μάτι του ήταν παρθένο. Δεν ήξερε τίποτα για αυτά που συζητάμε, τώρα μέσα του ήταν άγνωστα. Και το είδε ως ψυχρός παρατηρητής και κατάλαβε ότι υπάρχει εδώ ένα ορυχείο αυτού του αθηναϊκού μοντερνισμού με όλες αυτές τις εκδοχές της αστικότητας. Που το έχουμε δίπλα μας και δεν μπορούμε να το αναδείξουμε γιατί δεν το κατανοούμε.
14: Ναι. Γιατί.
13: Μοντερνισμού, με όλες αυτές τις εκδοχές της αστικότητας που το έχουμε δίπλα μας και δεν μπορούμε να το αναδείξουμε γιατί δεν το κατανοούμε.
14: Ναι.

0: πώς ήρθαν οι άνθρωποι από την περιφέρεια με τα πολεμικά για να βρουν δουλειά στην Αθήνα και να κατοικήσουν εδώ. Να ζήσουν δηλαδή αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να ζητάμε και πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι. Γιατί προείχε η ανάγκη της να βρουν εστία.
1: Βέβαια.
0: Για να βάλουν το κεφάλι τους μέσα.
1: Βέβαια, αλλάζει η κοινωνική σύνθεση σταδιακά. Από το 50 και μετά πολύ έντονα, αλλά από το 70 φάνηκε πολύ. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ιδίως τα πρώτα χρόνια ήταν τα δύσκολα, γιατί ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καθόλου ρίζες και αναφορές στον χώρο. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγγόνια και δυσέγγωνα. Οπότε πια η Αθήνα έχει γίνει μια Μητρόπολη που χωράει τους πάντες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και η πρόκληση.
0: Διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και ο κύριος Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, θα είναι μαζί μας στη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
1: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Η ελληνική Θεούτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199.
1: Νόβα, 9.31.
2: Η ώρα είναι 9.30.
3: Νόβα, 9.31.
4: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από σήμερα, είναι δύσκολο να ελεγχθεί μια πυρκαγιά. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απογορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λάφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, μέχρι νεοτέρας λόγω πολύ ψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτων στο τράχρονου παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την Αθήνα περιγράφουμε με αρχή τον 19ο αιώνα, αλλά προφανές είναι ότι φτάνουμε έως σήμερα, με οδηγό τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή και συγγραφέα βιβλίων, τα οποία βιβλία, τα θέματα τους δηλαδή, αναφέρονται στην Αθήνα. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, Παγκράτη, η επόμενη περιοχή. Παγκράτη, τι θέλω, ναι. Πηγαίνω στο Παγκράτη, θα πάμε στο Παγκράτη, θα μας το περιγράψεις, διότι λίγο πιο πάνω από το Παγκράτη, το 22 έρχεται η εγκατάσταση των προσφύγων στο κομμάτι της Κεσαριανής. Ή παραπλεύρος και στο κομμάτι εκείνο που είναι κάτω από το Θησίο.
1: Ότι... Και ο Βύρωνας επίσης.
0: Ή ο Βύρωνας, ναι. Πώς διαμορφώνονται καινούριες περιοχές και αυτές στο ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει η Ελλάδα να χαράξει δρόμους ούτε να κάνει ερμοτομικό. Όπου και όπου βάζουν τους ανθρώπους μέσα στις παράγκες, οι οποίες παράγκες αργότερα θα φτιάξουν αυτές τις συνοικίες που είπαμε τώρα. Κεσαριανή, Βύρωνα και Βύρωνας κτλ.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος της Αθήνας. Αναφέρθηκε στο Παγκράτη. Να πω ότι πριν από το 22, αυτό που ορίζει το Παγκράτη, το οποίο ήταν τρομερά ωραίο κατοικημένο πριν από το 20, σκόρπια σπίτια, είναι ο Ηλισσός. Δηλαδή το Παγκράτη στην ουσία εντάχθηκε ακράδαντα και με πλήρη πια σταθερότητα στο κορμό των Αθηνών με την κάλυψη του Ηλίσσου. Είναι μία παράμετρος ενδιαφέρουσα. Το Παγκράτη στην ουσία αναπτύσσεται στο Μεσοπόλεμο και είναι μια πιο ας πούμε αστική έκφραση των γειτονικών προσφυγικών συνοικισμών.
0: Πριν συνεχίσεις, σε διακόπτω χίλια συγγνώμη, για να εξηγήσουμε πώς κατέβαινε ο Ηλισσός από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Βεβαίως. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου λοιπόν και η Μιχαλακοπούλου και η Καλλιρόης ήταν πάνω στην κήτη του Ηλισσού. Έγιναν πάνω στην κήτη του Ηλισσού. Που είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα, πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλές προσεγγίσεις.
0: Και στο τέλος της Ηρώδοτικού υπήρχε και το γεφυράκι που περνούσαν απέναντι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Το οποίο το έχουμε δει και στις φωτογραφίες των Ολυμπιακών χρόνων 1896, πώς λειτουργούσε η πόλη κτλ.
0: Δηλαδή αυτό που έγινε στη λεωφόρο Κηφισού, στο ποτάμι στον Κηφισό, ναι, αρχές του 90, ναι, με την επικάλυψη από πάνω και που προέκυψε η λεωφόρος Κηφισού, δεκαετίες νωρίτερα έγινε με τον Ηλισσό και έτσι προέκυψαν αυτές οι λεωφόροι.
1: Ακριβώς. Yeah. Ένα έργο που ξεκίνησε το δεκαετία του 30 και ολοκληρώθηκε το 50 τόσο, 60. Αλλά για να επιστρέψουμε στους συνοικισμούς και στο πόσο άλλαξε την Αθήνα και όλες τις περιοχές το 22, σίγουρα εκείνη η εποχή είναι που εντάσσει την Αθήνα στην κατηγορία των Μητροπόλεων, θα έλεγα. Και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εμφανίζει η Αθήνα πια μια πολύ επεξεργασμένη κοινωνική διαστρωμάτωση με τους πρόσφυγες, και αφετέρου διότι έχει αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται η βιομηχανία και δημιουργείται ένα γηγενές προλεταριάτο, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τόσο πολύ στο 19ο αιώνα, που είναι η βάση για μια τότε δυτική κοινωνία να έχει αυτή τη σύνθεση την κοινωνική, όλα τα σκαλοπάτια ώστε να λειτουργήσει η οικονομία και βεβαίως όλη αυτή η αρχιτεκτονική της κοινωνίας να έχει και μια εκπροσώπηση πολιτική κομματική. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το ΚΚΕ ιδρύεται το 1917, έτσι, που σημαίνει ότι είχε αρχίσει η βιομηχανία. Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό. Δεν είναι ο αγροτικός κόσμος που στρέφεται στην αριστερά, είναι το προλεταριάτο της βιομηχανίας αρχικά και κάποιες νησίδες στον αστικό κόσμο που συνδέονται. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια σταδιακή μεταβολή του χάρτη των Αθηνών με τους νέους συνοικισμούς και μια αντανάκλαση κοινωνική πολιτική στο σώμα της κοινωνίας. Αυτό επίσης που έχει πολύ ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε το πώς εξελίσσεται η Αθήνα σε Μητρόπολη είναι ότι το 22 προκαλεί δύο φαινόμενα. Αφενός τους προσφυγικούς καταβλισμούς που είναι αυτονόητο στο Πειραιά και στην Αθήνα, και αφετέρου τα προάστια των μεγαλοαστών ταυτόχρονα. Σαν αντίδραση, θα έλεγε κανείς, λίγο πρόχειρο, γιατί είχαν ξεκινήσει λίγο πριν από το 22, αλλά σίγουρα επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης των προαστίων των αστών παράλληλα με τους προσφυγικούς καταβλισμούς και τις συνοικίες των προσφύγων.
0: Μπορείς να μας το δώσουμε παραδείγματα αυτό σε παρακαλώ.
1: Ας πούμε πολύ χοντρικά, Κεσαριανή Παλαιόψυχικο. Έτσι. Η Νέα Σμύρνη είναι μια εξαίρεση, διότι εκεί πηγαίνουν αυτοί που ήρθαν με περιουσία από τη Μικρά Ασία και μπορούν να χωράσουν και να χτίσουν επαύλεις ή καλά σπίτια αστικά, και γι' αυτό η Νέα Σμύρνη ξεχωρίζει σαν κατηγορία από άλλες προσφυγικές συνοικίες, όπως ήταν η Κοκκινιά, όπως ήταν η Δραπετσόνα, έτσι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Είναι κυμπάρικα σπίτια.
1: Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε και μέσα στην προσφυγιά μια διαστρωμάτωση ανάλογα με το τι μπόρεσε να φέρει ο κάθε πρόσφυγας. Και επίσης έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα ψυχική αναμόχλευση, το ότι βλέπουμε αστούς της Μικράς Ασίας που έχασαν την περιουσία τους και γίνονται εδώ προλεταριάτο. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Δηλαδή έχουν πολιτισμικά ένα στή, αλλά οικονομικά και κοινωνικά είναι στην τελευταία βαθμίδα της κοινωνίας.
0: Θα τους βρούμε στους προσφυγικούς συνοικισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Που αναπτύσσονται και στη Φιλαδέλφεια, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νέα Ιωνία, όπου υπάρχει νέο και όπου υπάρχει ο επιθετικός προσδιορισμός νέο-νέα είναι κάτι προσφυγικό.
1: Και βλέπουμε ότι σε εκείνη την εποχή, όπως προείπα, αναπτύσσονται το Παλαιοψυχικό, η Εκάλη, η Γλυφάδα, η Ηλιούπολη που αρχικά ήταν ένα αστικό προάστιο, η Κυπριάδου στα Πατήσια, οπότε βλέπουμε οικισμούς για τους αστούς οργανωμένους από την ιδιωτική πρωτοβουλία όλοι, από επιχειρηματίες, από ανθρώπους που επένδυαν στην κατασκευή σπιτιών, αλλά σε συνεργασία με αρχιτέκτονες πρώτης γραμμής. Ας πούμε το Παλαιό Ψυχικό σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Νικολούδη, που ήταν ένας από τους επιφανέστερους και προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου κτλ.
0: Εξού και στο Α. Νικολούδη, στο κέντρο της πόλης.
1: Βεβαίως. Και ήταν και η κατοικία του στο τελευταίο όροφο.
0: Έχει μια που είπες για Δημητριάδου, που είναι ένα κομμάτι στα Πατήσια, εκεί κοντά στα Άνω Πατήσια, που είναι και Προμπονά κτλ. Εκεί έγιναν και κάποια πειράματα αλσουπόλεων, δηλαδή οργανωμένων με σχέδιο πια περιοχών.
1: Ακριβώς. Είναι σχεδιασμένες κηπουπόλεις κατά τα πρότυπα τα Βρετανικά, γιατί από την Αγγλία και γενικά από τον αγγλοσαξονικό κόσμο και στην Αμερική υπήρχε, ξεκίνησε χάρη στην ανάπτυξη των πόλεων και τη δημιουργία αυτών των σκοτεινών περιοχών λόγω της βιομηχανίας μέσα στις πόλεις, υπήρξε η ανάγκη σχεδιασμού αυτών των κηπουπόλεων όπου ο αστός μπορούσε να απολαύσει μια καλή ζωή με πράσινο και άνεση και καθαριότητα. Αυτό έγινε βέβαια στο 19ο αιώνα στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Στην Ελλάδα γίνεται, εκεί σε δεκαετία του 10 ξεκινάνε οι πρώτες ας πούμε απόπειρες, το 20 οργανώνεται. Βεβαίως έχουμε και πιο πριν κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις όπως ήταν η Καλυθέα. Είδα τα τέλη του 19ου αιώνα και η Καλυθέα χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία πάλι ξεκινάει σαν προάστιο ο πυρήνας της. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα σπαράγματα, τις πρώτες ανεμικές κινήσεις οριοθετήσεως μιας περιαστικής ζώνης, η οποία όμως είναι στο Μεσοπόλεμο, που και λόγω του 22, αλλά και λόγω γενικότερα της ορίμανσης της αστικής κοινωνίας, που αναζητούν και εναλλακτικούς τρόπους απόλαυσης της ζωής του άστεως, έχουμε την ανάπτυξη των προαστίων για τους μεγαλοαστούς ή τους αστούς, παράλληλα με τους καταβλησμούς και τους συνοικισμούς για τους πρόσφυγες, στο οποίο συμβάλλει βέβαια το κράτος και η ξένη βοήθεια που έρχεται.
0: Υπάρχει αυτή η επαφή, αν κάνουμε τώρα την αναδρομή με το αποτέλεσμα μετά από έναν αιώνα, πάμε πίσω. Λέμε ότι ήταν πολύ μεγάλη, πώς θα το πω, η επιτυχία για το ελληνικό κράτος με τις δυνατότητες της εποχής εκείνης, ενώ στην τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα να ενσωματώσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν επί της ουσίας φέροντας μόνο τον εαυτό τους και τίποτα άλλο, τους οποίους ακόμη και φιλοξένησε το κράτος ακόμη και στο παλάτι, έτσι δεν είναι, ενώ μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτή η σχέση, η επαφή έπιασε, προχώρησε, επετεύθη.
1: Χρειάστηκε πολύ κόπο, πολύ χρόνο. Στην αρχή υπήρχε τεράστια προκατάληψη εκ μέρου των παλαιών Αθηναίων απέναντι στου πρόσφυγε, τουρκόσπορου του λέγανε, και γενικότερα και οι ίδιοι οι πρόσφυγε ήταν άνθρωποι που δεν ήθελαν να μετακινηθούν. Έτσι. Μην ξεχνάμε αυτό ότι είναι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν, που είχαν έρθει από παγιωμένε καταστάσει επί σειρά γενεών που ζούσαν σε άλλα
0: και κάποιε μεγαλύτερε ηλικίε που κρατούσαν ακόμη το κλειδί για να επιστρέψουν κάποια στιγμή, το κλειδί του σπιτιού που άφησαν πίσω. Δηλαδή.
1: Βεβαίω. Γιατί πίστευαν ότι μπορεί να επιστρέψουν. Πολλοί, εννοείται. Υπήρχε, και αυτό το έχω διαβάσει σε χρονογραφήματα τη δεκαετία του 20, υπήρχε μια αρκετά σημαντική προκατάληψη. Ας πάρουμε και τη μεριά των ανθρώπων που εκδήλωναν αυτή την προκατάληψη και την δυσφορία. Ζούσαν σε μια Αθήνα οργανωμένη εντός εισαγωγικών, θέλω να πω ευανάγνωστη, με τα καλά και τα στραβά. Και ξαφνικά έρχονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που τους αναστατώσουν. Έτσι, αυτή είναι η μία εκδοχή. Και απ' την άλλη είναι άνθρωποι ανέστιοι, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν και να ενταχθούν. Βέβαια, σταδιακά, νομίζω ότι έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της όσμωσης, που στην ουσία έχουμε τον νεοελληνικό πολιτισμό ως αποτέλεσμα αυτής της όσμωσης.
0: Ναι. Πώς αποτυπώθηκε στο σκέλος κατοικία, διαχείριση δημόσιου χώρου και εικόνα της πόλεως της Αθήνας?
1: Καταρχάς, η εικόνα της πόλεως της Αθήνας της δεκαετία του 20 ήταν προβληματική. διότι μέχρι να οργανωθεί αυτό απαιτήθηκαν μερικά χρόνια. Αρχικά οι πρώτοι καταβλισμοί και μερικοί ήταν ξύλινοι αρχικά οι παράγκες. Υπήρχαν ακόμη και μέσα στο κέντρο της Αθήνας άνθρωποι που κοιμόντουσαν σε πάρκα και πλατείες και δρόμους. Υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση. Ήταν σαφές ότι υπήρχε το αποτέλεσμα μιας στρατιωτικής ήττας στην Αθήνα. Ήταν σαφές αυτό. Υπήρχαν ανατιμήσεις στα προϊόντα, υπήρχαν κερδοσκόποι, υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση. Και ήταν σαφές ότι η Αθήνα πια περνούσε σε μια άλλη κατάσταση. Ήταν από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Η αποκατάσταση αυτή έγινε μετά τον πόλεμο, δηλαδή προϊόντος του χρόνου, στις δεκαετίες 60, 70 και 80.
1: Ναι, αυτή η σύνθεση εννοείς. Ναι, νομίζω ότι μεταπολεμικά και εγώ θα το τοποθετούσα, διότι υπήρχε προπολεμικά, πριν από την κατοχή, ακόμη μια αίσθηση περιθωρίου έντονη, η οποία βεβαίως είχε μεγάλο πολιτισμικό αποτύπωμα. Μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες, ναι, μεν αιμοδότησαν την οικονομία, έφεραν νέες τεχνικές, τη βιομηχανία. Βλέπουμε τις ταπιτουργίες, την αεριουργία, τη Νέα Ιωνία που γίνεται εργοστάσια και όλη αυτή την τέχνη. Έφεραν ανθρώπινο δυναμικό, έφεραν γυναίκες εργάτριες πάρα πολύ και που ενδυνάμωσαν τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα όμως άφησαν και ένα πολύ σημαντικό πολιτισμικό αποτύπωμα και θα πω δύο κατηγορίες, τη μουσική και τη γαστρονομία. Γι' αυτό μίλησα για σύνθεση νεοελληνικού πολιτισμού πια.
0: Ναι. Επιστροφή στους κτηματίες των Πατησίων. Τα Πατησία είναι κατά τον 19ο αιώνα, είναι εξοχή. Εκεί όμως έχουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, είναι γεωκτήμονες επί της ουσίας, μεγάλες οικογένειες, οι οποίες μεγάλες οικογένειες διαχρονικά αποδέχονταν τον νόμο, Νίκο Βατόπουλε, ή θεωρούσαν ότι είναι η μοιρασιά το κράτος, ότι είναι η ίδια το κράτος.
1: Σίγουρα υπήρχε η αντίληψη των τσιφλικάδων, των παλαιών επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά νομίζω ότι βρήκαν και μια ευκαιρία πολλοί από τους γεωκτήμονες να πλουτίσουν πουλώντας κτήματα στο κράτος ή σε επενδυτές. Νομίζω ότι ήταν μια win-win κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες. Και αυτό απέτυχε πολύ χρόνο. Να μπορέσει δηλαδή να οργανωθεί στον ιστό της Αθήνας όλη αυτή η αδόμητη έκταση που ανήκε σε λίγους.
0: Η οποία πάλι στο διάβα του χρόνου, και αυτό το συναντούσαμε για εμάς που μπήκαμε στη δεκαετία του 80 στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ τουλάχιστον τότε θυμάμαι πήγαινα σε διάφορα ρεπορτάζ με παραπονούμενους πολίτες για το ιδιοκτησιακό του καθεστώς των κατοικιών τους ή του οικοπαίδου τους. Και φτάναμε στο σημείο να συζητήσουμε για το κτήμα τάδε του Πασά τάδε, ο οποίος όταν έφυγε, όταν εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αυτό το πήρε κάποιος, κάποιος το μεταβίβασε αργότερα στους κληρονόμους του κτλ. Και κατέληγαν αυτά τα μεγάλα κομμάτια γης να κόβονται σε πολύ πολύ μικρά, που αποτέλεσαν και την εικόνα που βλέπουμε σήμερα που κτίσαμε ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν επετράπει στο να μπει ή δεν θέλησε το κράτος, μισό λεπτό γιατί εδώ υπάρχουν προφανώς δύο πλευρές, δεν θέλησε το κράτος διαχρονικά να οργανώσει σχέδιο έτσι ώστε εκεί πάνω απολύτως να κτίσουν στην περιουσία τους οι άνθρωποι.
1: Απολύτως.
0: Άλλος δίνοντας, άλλος παίρνοντας, ενώ όχι στο ακριβώς το οικόπεδο που τους είχε πωλήσει ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης αυτής της γης, αλλά να κτίσουν με βάση ένα σχέδιο.
1: Ναι, και αυτό μας εξηγεί το γιατί η Αθήνα έχει τόσο μικρά οικοδομικά τετράγωνα και μικρά οικόπεδα. Έτσι, αυτή η κατάτμιση της γης που αποτυπώνει και τον ατομικιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας μας. Όλοι οι ιδιοκτήτες μιας μικρής περιουσίας. Η Αθήνα χαρακτηρίζεται από τα πολύ μικρά οικοδομικά τετράγωνα και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά και κατάλληλος είναι μια θετική εν τέλει ασπίδα για την κοινωνική συνοχή. Διότι είναι άλλο να περπατάς όπως είσαι στην Πέμπτη Λεωφόρο, ένα τετράγωνο, πάει και δεν τελειώνει, έτσι. Και στην Αθήνα που κάθε τόσο σταματάς να διασχίσεις ένα δρομάκι, βλέπεις παντού παράθυρα, μαγαζιά, πολυκατοικίες, φανοστάτες. Υπάρχει μια πυκνότητα αστική ζωή στην Αθήνα που τη χαρακτηρίζει αυτή η μικροϊδιοκτησία, είναι τα μικρά τετράγωνα, η κατάτμιση που έχει πολλά αρνητικά μένα, αλλά και θετικά αν φτάσει στο πόσο βιώνεται η πόλη στην καθημερινότητά της. Δεν είναι αυτό το ψυχρό μαυσολείο των τεραστίων δημοσίων κτηρίων που βλέπεις άλλες πρωτεύουσες. Με τα καλά και τα κακά όλα έχουν αποχρώσεις, εννοείται. Αλλά είναι μια εξέλιξη ακριβώς από πολύ παλιά, ακόμα από την Οθωμανική εποχή, πώς εντάχθηκε όλο αυτό στην μοντέρνα κατάσταση.
0: Τι σημαίνει Πατήσια, το έχεις βρει?
1: Πολλές εκδοχές, έτσι, και από τον Πατήσαγα, Ίσια, Πατεΐσια, όλοι λένε. Δεν νομίζω ότι έχει καταλήξει κανείς, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ παλιό τοπονύμιο. πολύ παλιό, από το 19ο και ίσως και πιο παλιά αιώνα. Και όταν θυμάμαι τα Πατήσια από μικρός, οι γονείς μου μεγάλωσαν στα Πατήσια. Οπότε έχω αναφορές και θυμάμαι ιδίως την Κυπριάδου, τη θυμάμαι έτσι ως παιδί πριν αρχίσει η ανοικοδόμηση και θυμάμαι όλους τους κήπους. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Πατησίων, η ανθοφορία. Τα ανθεστήρια, η Πρωτομαγιά, ήταν ένας τόπος εκδρομής, όπως είπες πολύ σωστά.
0: Γι' αυτό και η Ανθαγορά στην Μπορμπονά.
1: Βεβαίως. Πολλές ταβέρνες, μουζεροί, για λαϊκή διασκέδαση, που πήγαιναν και περνούσαν ώρες. Έτσι, άλλοι πήγαιναν και με τα πόδια, μέναν κάπως κοντά, γιατί οι άνθρωποι παλιά περπατούσαν πολύ. Πήγαιναν λοιπόν οι Αθηναίοι και απολάμβαναν αυτή την εξοχή δίπλα στην πόλη. Σταδιακά βεβαίως η Πατησίων γέμισε, ιδίως μετά την επέκταση προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στο Γαλάτσι, στην Κυπριάδου, άρχισε πια όλο αυτό να εντάσσεται μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι μέχρι το 60-70 τα Πατήσια κρατούσαν ακόμα ένα έτσι ημιεξοχικό χαρακτήρα, πολύ ευχάριστο.
0: Ας φύγουμε λίγο πιο βόρεια για να περάσουμε από τους Κουκουβάουνες και να καταλήξουμε μέσω Μαγκουφάνας στο Αμαρούσιον.
1: Το Αμαρούσιον με τους Κανατάδες μας θυμίζει στο Ράρι και τον Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Βλέπουμε πόσα χωριά, ήταν χωριά αυτά. Δηλαδή το χωρίον Αμαρούσιον, το χωρίον Χαλάνδριον κτλ. Κτλ. Δεν ήταν ακριβώς προάστια όπως ήταν το ψυχικό, η Γλυφάδα και η Εκάλη σχεδιασμένα. Ήταν χωριά, περιαστικά χωριά, τα οποία είχαν τη δική τους αγορά και ένα χαρακτήρα δικό τους. Γι' αυτό το Αμαρούσι και λόγω κλίματος που θεωρείται πολύ καλό κλίμα υγιεινό, και το Χαλάνδρι βέβαια, γιατί απέκτησαν και σανατόρια και νοσοκομεία αργότερα και αυτά. Είχαν μια δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Το Αμαρούσι βεβαίως, εγώ το θυμάμαι και ως παιδί που ήταν, είχαμε όλα τις μάντρες με τα κεραμικά, τις γλάστρες και όλο αυτό. Ήταν μια πολύ παλιά παράδοση εδρεωμένη από το 19ο αιώνα. Εγώ νομίζω ότι το Μαρούσι και το Χαλάνδρι θα έπρεπε να έχουν διατηρήσει κάτι από αυτή την πολιτισμική ταυτότητα που είχαν. Δυστυχώς έχει ισοπεδωθεί το σύμπαν.
0: Μήπως ενώθηκαν πολύ άγαρμα.
1: Το θέμα για μένα είναι ότι στη δεκαετία του 80, τώρα δηλαδή πριν από 40 χρόνια, λέω τώρα γιατί μιλάμε και για το 19ο αιώνα, οπότε το 80 είναι πολύ κοντινό. Συνέβη αυτό που γνωρίζουμε όλοι, η ανάπτυξη των προαστίων σε αυτόνομες πόλεις. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαδιακή εξέλιξη για την Αθήνα που επηρέασε και το κέντρο και τις συνοικίες βεβαίως. Αυτό προήλθε, θεωρώ, από την έλλειψη φροντίδας για την Αθήνα, οπότε δημιουργήθηκε μια αντίδραση των αστών που ζούσαν στις παλαιές συνοικίες των Αθηνών να φύγουν από την Αθήνα και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα κοντινά προάστια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι εγώ οριοθετώ την έξοδο των Αθηναίων και την ανάπτυξη των προαστίων, την οριοθετώ σύμφωνα με τις δικές μου αναμνήσεις στα μέσα της δικτατορίας. Δηλαδή 72-73-74 θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρώτο κύμα σημαντικό εξόδου. Το οποίο βεβαίως στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές 80 γίνεται πολύ σημαντικό. Μετά 85-90 γίνεται διάχυτο. Και βλέπουμε πια ότι τα προάστια οργανώνουν αυτόνομες αγορές που έχουν γιατρούς, τράπεζες και καταστήματα. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει μια τεράστια επίδραση στη φυσιογνωμία του κέντρου των Αθηνών. Ενώ μέχρι τότε, μέχρι το 80-85, για να πας σε ένα καλό δικηγόρο, σε ένα καλό γιατρό, σε ένα καλό κατάστημα κτλ. Κτλ. Σε μια τράπεζα, κατέμπαινε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό έπαψε να υπάρχει εδώ και 40 και χρόνια. Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, αποδυνάμωσε και τον συμβολισμό και τη λειτουργία και την εικόνα του κέντρου της Αθήνας. Κάτι που συνεχίζεται και γι' αυτό αφέθηκαν τόσα πολλά κενά κτίρια και τώρα έχει το τουρισμός και τα γεμίζει με άλλες χρήσεις. Αποσύρθηκαν οι πρώτερες χρήσεις. Δεν ήταν τόσο χρήσιμο το κέντρο των Αθηνών πλέον. Οπότε αρχίζει μια αποδυνάμωση και απομείωση του συμβολισμού του.
0: Εδώ εμβολίμως να σημειώσω ότι οι Κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η Μαγκουφάνα είναι η Πεύκη. Είναι οι μετονομασίες. Αυτές ήταν κυρίως αλβανιτοχώρια, όπως ακριβώς και στα Μεσόγεια. Μεταξύ 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, η Αθήνα κρατάει κάποια κομμάτια αυτής της νεοκλασικής εποχής, περίοδου.
1: Απολύτως. Η Αθήνα είναι μια πλήρως νεοκλασική πόλη, τουλάχιστον στο 1912 θα έλεγα, σχεδόν στην πληρότητά της έχει αυτό τον νεοκλασικό ρυθμό, με κάποιες αποκλίσεις προς τον γαλλικό νεομπαρόκ και υπήρχαν κάποιες μόδες απόσχησης από τον αυστηρό κλασικό ρυθμό, αλλά μπορούμε να πούμε συνολικά το κέντρο της Αθήνας, όπως το είδε και ο Καβάφης το 1901, όταν ήρθε για πρώτη φορά, που την περιγράφει σαν μια πολύ χαριτωμένη πόλη του γαλλικού ή ιταλικού τύπου.
0: Και μπορεί να μην υπήρχε κάτω άσφαλτος και οι άνθρωποι να περπατούσαν σε σκονισμένους δρόμους με χωμάτινους, αλλά η αίσθηση που έχεις ποια ήταν ευπρεπεστέρα η πόλη σε σχέση με το σήμερα?
1: Δύσκολο να πει κανείς ναι ή όχι, αλλά μπορώ να πω ότι το κέντρο της Αθήνας παρουσίασε μια καλή όψη, το κέντρο ενώ Σύνταγμα, Πανεπιστημίο Κωνσταντίου. Υπήρχε όμως τεράστιο πρόβλημα υποδομών και καθαριότητας, υδροδότησης, οπότε οι υποδομές ήταν πολύ πίσω, πολύ φτωχές και έδινε την εικόνα μιας υπανάπτυκτης πόλης, παρότι η σκηνογραφία ήταν συμπαθέστατη και γλυκύτατη.
0: Αυτό ήθελα να μην μας παρασύρει η εικόνα συνεπώς, δηλαδή οι άνθρωποι στη ζωή τους είχαν σημαντικές ελλείψεις.
1: Είχαν σημαντικά θέματα, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε. Κυρίες και κύριοι, με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή θα συναντηθούμε και την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή σας ημέρα. Να περνάτε καλά.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Ma ville, c'est bon ne plus te voir en rêve. Χορηγός, ΔΕΗ.

0: την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
16: Nova 931.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795.
4: Ξανά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
7: Νόβα 931.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα

0: της μοναδικό καφέ. Δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τη Βρώμικα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τη Βρώμικα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
3: Nova Radio News Today.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
2: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέγγι.
7: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Nova 931.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

that burns like me for you. Tomorrow comes with one desire.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
18: Sky 100,3.

0: Σας αρέσει το μελό?
1: Όχι. Αν και τώρα που το λέμε, ναι, μπορεί να μ' αρέσει και να λέω όχι. Όμως μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ο μπαμπάς και η μαμά τραγουδούσαν πολύ αυτά τα τραγούδια της παλιάς Αθήνας. Οπότε όλο αυτό το ρεπερτόριο της παλιάς Αθήνας μαζί και το Άσπρες Κορδέλες ήταν τα αγαπημένα μου και ήταν τραγούδια που τα ήξερα και τα σιγοτραγουδώ ακόμα.
0: Πότε και πώς ίσως καταλάβατε ότι είστε φτιαγμένοι από κάποιο άλλο υλικό? Ο Σέξπιρ λέει είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό όνειρων, αλλά στην πραγματικότητα η ζωή το διαψεύδει, λέει ότι είμαστε διαφορετικοί.
1: Κάτι ήξερε ο Σέξπιρ, αλλά πρέπει να πω ότι δεν νιώθω ότι είμαι διαφορετική ή φτιαγμένη από άλλο υλικό. Νιώθω ότι ίσως κάποιες χορδές μου είναι λίγο πιο ευαίσθητες από άλλων ανθρώπων. Από παιδάκι ήταν αυτό. Γι' αυτό και ήμουν έτσι πολύ συναισθαλμένη, ντροπαλή, φοβιτσιάρα. Φοβόμουν το σκοτάδι και άλλα τέρατα. Αλλά τώρα που αναφέρατε τον Σέξπιρ, είχα πολύ διαφορετικά όνειρα. Και ήταν κάποια όνειρα τα οποία και τώρα να με ρωτήσετε να σας τα περιγράψω δεν βγάζουν νόημα. Έλεγα χθες το βράδυ είδα ένα όνειρο που ήταν κάτι γραμμές φωτεινές, τώρα θα έλεγα καρδιογράφημα, τότε δεν είχα δει καρδιογράφημα, αλλά ήταν κάτι σαν το equalizer, κάτι δέσμες. Έβλεπα αυτό το όνειρο, το έλεγα στα παιδάκια, στους συμμαθητές μου, συμμαθητριές μου και με κοιτάζαν περίεργο, οπότε σταμάτησα να το λέω. Ωστόσο εγώ συνέχισα να βλέπω τέτοια περίεργα όνειρα, μονόχρωμα. Ήταν ασπρόμαυρες αυτές οι δέσμες. Τώρα τις λέω δέσμες φωτός γιατί μου αρέσει λόγω επαγγέλματος. Αλλά ναι, δεν νιώθω ότι είμαι από διαφορετικό υλικό. Απλά νιώθω ότι έχω, ίσως όπως όλοι μας, τις δικές μου συχνότητες ή αποχρώσεις.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας? Πώς είπατε θα γίνω φωτίστρια?
1: Αν δεν το είπα.
0: Το είπε η ζωή.
1: Ναι, έγινε κάτι που τελικά το ακολουθώ στη ζωή μου, να αφήνομαι στο κάλεσμά της. Πήγα στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσω, να κάνω μάλλον το μεταπτυχιακό μου σε performance choreography, γιατί στην Ελλάδα ήμουν χορεύτρια τότε, δασκάλα χορού, χόρευα στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην ομάδα σύγχρονου χορού της Βάσος Μπαρμπούση κλπ. Και δεν μου φτανε. Εκείνα τα χρόνια ήθελα να κάνω κάτι άλλο με το σύγχρονο χορό. Ήμουν το 80-82 χορεύτρια στο Κόρντε Μπαλέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Κάποιοι θα σκότωναν για αυτή τη θέση.
1: Κάποιοι θα σκότωναν για αυτή τη θέση. Εγώ παραιτήθηκα.
0: Γιατί, τι μεσολάβησε, τι έγινε?
1: Ήθελα να εκφραστώ μέσα από την τέχνη του χορού, μέσα από τη σωματική έκφραση και την κίνηση, με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι από το πολύ έτσι, πώς να το πω, στενό πλαίσιο του μπαλέτου, του κλασικού χορού.
0: Οπότε φεύγετε για τη Νέα Υόρκη?
1: Δεν έφυγα αμέσως. Δεν έφυγα αμέσως. Είχα περάσει και στην Αγγλική Φιλολογία, στη Φιλοσοφική, στο Καποδιστριακό. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου εκεί. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου σαν δασκάλα καθηγήτρια μπαλέτου. Και με όλα αυτά στο δισάκι μου, έκανα αίτηση στο NYU. Ήθελα Νέα Υόρκη οπωσδήποτε. Είχα πάει την προηγούμενη χρονιά και λάτρεψα την πόλη. Όχι την πόλη σαν πόλη, αλλά την τέχνη σε αυτή την πόλη. Που τότε, πώς να πω, ξεχύλιζε από τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, από παντού. Και είπα θέλω να σπουδάσω στη Νέα Υόρκη, θέλω να ζήσω στη Νέα Υόρκη και να σπουδάσω στη Νέα Υόρκη.
0: Χορό?
1: Χορό, performance choreography, ήθελα να χορογραφώ. Να λέω ιστορίες με χορό.
0: Ωραία, και πάτε εκεί και για να κάνετε εκεί χορό.
1: Και πάω εκεί, 1987 έφτασα, φθινοπορεινό σεμέστερ. Και το συνάλλαγμα δεν είχε φτάσει όλο και δεν μπορούσα να πάρω όσα μαθήματα ήθελα. Οπότε πήρα μόνο 3 μαθήματα.

0: μετά την πήρα χορογραφία και σύγχρονο χορό. Το πρώτο όμως από αυτά τα τρία ήταν lighting design. Ναι, χωρίς να ξέρω τι είναι. Φυσικά χωρίς να φαντάζομαι ότι θα ήθελα εγώ ποτέ να γίνω σχεδιάστρια φωτισμών, φωτίστρια, lighting designer. Πήρα αυτό το κατ' επιλογήν μάθημα.
1: Και ξαφνικά είδατε το φως σας.
0: Και ξαφνικά είδα το φως, μου άλλαξε τα φώτα. Ναι, ήταν ένας άλλος κόσμος για μένα. Δηλαδή, σαν παιδάκι και πιο μετά ζωγράφιζα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζω. Αφαιρετικά, τύπου Καντίνσκι, Πολ Κλέ, αυτό το πασάλιμα με το χρώμα που έκανα. Εκεί μπόρεσα να ζωγραφίζω άειλα.
1: Και ο χορός τι γίνεται, το σώμα
0: παράλληλα,
1: τι γίνεται.
0: Παράλληλα. Χορός παράλληλα. Μέχρι τότε, και αφού ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό, το master στη performance choreography, δεν είχα πει ότι θα γίνω φωτίστρια.
1: Πότε το είπατε?
0: Πάλι δεν το είπα. Απλά πολλοί από τους συμφοιτητές μου που ήταν εξαιρετικά σπουδαίοι χορογράφοι στη Νέα Υόρκη μου ζήτησαν να φωτίσω τις παραστάσεις τους. Η καθηγήτρια που δίδασκε αυτό το μάθημα, γυναίκα, στο NYU παντρεύτηκε και πήγε Καλιφόρνια, οπότε έμεινε η θέση άδεια. Και τότε έρχεται μια χορευτική ομάδα του Elvin Ellie, η Θυγατρική, η οποία είναι ομάδα με mixed χορευτές και μαύρους και λευκούς χορευτές, χορεύτριες. Και η chairman μου λέει: Ελευθερία, τι θα κάνουμε, δεν έχουμε lighting designer στο πανεπιστήμιο, μπορείς να το φωτίσεις? Δεν σκέφτηκα, λέω ναι. Φυσικά μπορώ να το φωτίσω.
1: Είχατε φοβερή αυτοπεποίθηση ή ενθουσιασμό για να κάνετε κάτι άλλο?
0: Βλακεία είχα, γιατί επί της ουσίας δεν απαντάς ναι. Η μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, εκ των υστέρων, τις επόμενες μέρες, είπα τι απάντησα και δεν μπορούσα να το πάρω πίσω. Γιατί για να φωτίσεις μια παράσταση πρέπει να.
2: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Έχοντας μία πρόβα, αμέσως να φαντάζομαι να κάνω αυτό που λέμε visualization, οπτικοποίηση, το φωτισμό του. Την τεχνική την ήξερα, την είχα μάθει και κάθε δουλειά που έκανα με μάθαινε ακόμα περισσότερα. Δούλευα πάρα πολύ, κοιμόμουν 4 με 5 ώρες την ημέρα, τη νύχτα.
5: Εν τω μεταξύ, το παρελθόν σας πώς ήταν σε σχέση με το φως? Το φως ήταν ικανό να σας φτιάξει το κέφι, να σας χαλάσει τη διάθεση?
4: Δεν ήταν ακριβώς το φως αυτό καθ' αυτό. Είχα μια φωτογραφική μηχανή. Μου πήρε ο μπαμπάς μου μια μικρή φωτογραφική μηχανή στα 11 μου χρόνια. Αποκάλυψη. Και τότε οι φωτογραφικές μηχανές είχαν φιλμ ακριβό. Και για να τα αγοράσεις και για να το εμφανίσεις. Οπότε ήμουν πάρα πολύ φιδωλή. Τι έκανα λοιπόν? Έπαιρνα το ρολό από το χαρτί υγείας όταν τέλειωνε και το έβαζα στο μάτι μου. Μου άρεσε πάρα πολύ να καδράρω εικόνες. Να καδράρω, δηλαδή τώρα εσάς με το μικρόφωνο και τα γυαλιά λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Οπότε αυτό που μπορώ να πω ήταν ότι από μικρή κάδραρα αυτό που για μένα ήταν ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτό το κάδρο έβλεπα, καλή ώρα, πώς πέφτει το φως επάνω στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο που εμένα με ενδιέφερε.
5: Και τι ήταν ικανό να κάνει αυτό το φως για σας?
4: Να πει μια ιστορία.
5: Το φυσικό φως επηρεάζει τη δουλειά σας?
4: Ω, βέβαια. Το φυσικό φως για μένα είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος. Και όταν δίδασκα 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Θεάτρου της Καλών Τεχνών, όλοι οι φοιτητές μου ξέρουν την πολύ δύσκολη εργασία που τους έβαζα, που ήταν να ξυπνήσουν με την ανατολή του ήλιου και να παρατηρήσουν το φως της ανατολής. Το μεσουράνημα ήταν εύκολο. Η δύση, ρομαντική και ωραία. Πάντα πήγαινε στην παραλία στη Θεσσαλονίκη να δεις τη Δύση. Εκείνο τους ήταν δύσκολο να ξυπνήσουν ένα πρωί για να παρατηρήσουν το φως και να δουν πώς αυτό φωτίζει την επιδερμίδα τους και πόσο διαφορετικό είναι το φως που πέφτει και φωτίζει το δέρμα τους, την επιδερμίδα τους, από αυτό που βλέπουμε στον ορίζοντα.

0: Πιστεύετε στη μοίρα, στο πεπρωμένο, στην τύχη ή στην πολλή δουλειά?
1: Λοιπόν, τι είναι τύχη? Για μένα τύχη είναι, και το λέω γιατί αγαπώ την αρχαία ελληνική γλώσσα και την ετυμολογία της, να βρίσκεστε στο σωστό τόπο, τη σωστή χρονική στιγμή. Τάχη. Με αυτή την έννοια λοιπόν πιστεύω ότι αν βρίσκεσαι στο σωστό τόπο, τη σωστή χρονική στιγμή, σου ανοίγονται κάποιες πόρτες που ενδεχομένως να μην ανοίξουν ένα δευτερόλεπτο πριν, ένα δευτερόλεπτο μετά. Μπαίνοντας μέσα σε αυτό το καινούριο πεδίο, αν δουλέψεις σκληρά, νομίζω ότι έχεις μια έτσι πολύ δημιουργική πορεία.
0: Το Αττικό Φως πώς επηρέασε τη διαδρομή σας?
1: Το Αττικό Φως και το Τινιακό Φως. Κατάγομαι από την πλευρά της μαμάς μου, από την Τίνο, και πρέπει να πω ότι το φως της Τίνου και αυτό που από παιδάκι θυμάμαι, να πέφτει στις ξερολίθιες, αυτό το καταπληκτικό χρώμα που έχει η άμμος, είναι λίγο πρασινολαδί, και να στραφταλίζει στις παραλίες, οι ξερολίθιες, τα κυκλαδίτικα σπιτάκια, τα άσπρα με το σαρδελάκι που είναι ένας τρόπος που σοβαντίζουν τους τοίχους. Αυτά με επηρέασαν. Είναι εικόνες που τις αγαπώ πάρα πολύ και μοιάζει να τις αναπαράγω.
0: Σήμερα το πρωί μου ήρθε στο μυαλό ο συλλογισμός του Βασίλη Παπαβασιλείου, ο οποίος είπε ότι διάλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά γιατί μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου το φως ήταν λιγοστό, και το βράδυ, καθώς περιμένανε να τελειώσει η μέρα, ο πατέρας του ήταν αγιοπόνος και περίμενε να γυρίσει με ένα κοπάδι βόδια, όπως περιέγραψε, άναβαν οι μικρές αυτές λάμπες με το φυτίλι. Mm-hmm. Και αυτό του όρισε όλη του τη ζωή. Και αναρωτιόμουν σε σχέση με εσάς, ποιο φως μπορεί να είναι αυτό που σας κατευθύνει?
1: Θα συνεχίσω από αυτό που είπατε του Βασίλη, του Παπαβασιλείου, την εμπειρία, γιατί και εγώ θυμάμαι τα απογεύματα, εκεί τα χρόνια της Χούντας, η μαμά να σιδερώνει, να έχει ραδιόφωνο και να έχουμε ένα γλόμπο, αυτό το φως του σπιτιού. Πιο μίζερο και καταθλιπτικό πράγμα δεν μπορώ να θυμηθώ από τα παιδικά μου χρόνια.

0: είμαστε πολλοί άνθρωποι στην κατηγορία ευάλωτη στο φως. Δηλαδή
1: φως, ναι.
0: Υπάρχει ένα φως, αυτό το φως του νοσοκομείου, αυτό το φως του γλόμπου που λέτε.
1: Το χασάπικο είναι μια άλλη περίπτωση.
0: Ναι, το οποίο είναι ικανό να μας καταβάλει. Αλλά υπάρχει και το άλλο που φτιάχνετε εσείς.
1: Υπάρχει και το άλλο. Όπως είπα και πριν, εμπνέομαι από το φυσικό φως. Παρατηρώ συνέχεια το φυσικό φως, είτε είναι του ήλιου σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Δεν είναι το ίδιο το φως στην Αθήνα όπως είναι στην Ισλανδία ή στο Περού. Αλλά και τις διαφορετικές ώρες της μέρας. Αλλά και το πώς συνομιλεί με την αρχιτεκτονική, με τη φύση. Αυτό είναι για μένα πάντα έμπνευση και μπορεί να είναι καθημερινά. Να δω τις γρίλες σε ένα γραφείο. Και πιστεύω ότι το φυσικό φως είναι πάντα ωραίο. Αυτό προσπαθώ σε όλες τις δουλειές να θυμάμαι. Και γιατί τώρα είναι ωραίο? Γιατί έχει μέτρο, δεν παριστάνει κάτι, είναι. Έχει μέτρο, έχει ισορροπία. Θα πω τη λέξη σεβασμό, άσχετα αν ακούγεται παράτερο σε αυτά που λέω. Αλλά το φυσικό φως σέβεται.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό το φυσικό φως και υπάρχει και αυτό το εφιαλτικό φως σε διάφορους κλειστούς χώρους.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πιστεύετε ότι επιλέγουν οι άνθρωποι αυτό το ψυχρό φως που μας βασανίζει?
1: Γιατί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο φως μέσα σε ένα κλειστό χώρο που θα μπορούσε να είναι πιο ευχάριστο, να βοηθάει στη δημιουργικότητα και στην εργασία. Ή αν μιλάμε για το σπίτι, την κρεβατοκάμαρα, στο να χαλαρώσει κάποιος στο living room του, δεν γνωρίζει ο κόσμος. You know that it would be untrue. You know that... του, δεν γνωρίζει ο κόσμος. You know...

0: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 9.31.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.

0: ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
12: Δεν είχα καμία πρόθεση τέτοια. Το ότι είναι δυσύλλαβο βολεύει, δεν ξέρω.
11: Είναι ωραίο όμως και δημιουργεί και ένα suspense. Από πού μπορεί να είναι, τι να σημαίνει, ναι, είναι αληθινό, είναι ψέμα.
12: Τώρα που λέτε αυτό, αν είναι αληθινό ή αν είναι ψέμα, στην Νέα Υόρκη, όταν σπούδαζα, δεν έφταναν τα χρήματα του συναλλάγματος και αυτά που μπορούσαν να μου στείλουν οι γονείς μου. Οπότε έκανα διάφορες δουλειές. Μία από αυτή δίδασκα part-time σε ελληνοαμερικάνικα σχολεία το μάθημα των ελληνικών. Εκεί λοιπόν νομίζαν ότι το όνομά μου ήταν Ντεκόπουλος. Και με λέγανε Mrs. Ντεκόπουλος. Έλεγα Ντεκό. Κάποια στιγμή το καταλάβανε, αλλά νόμιζαν ότι ήταν ένα όνομα το οποίο εγώ είχα κόψει για να ακούγεται πιο ωραίο.
11: Είναι τέλειο για καριέρα πάντως.
12: Στο σχολείο εκείνα τα χρόνια με λέγανε Ντεγκόλ. Λόγω του Γάλλου Προέδρου.
11: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά? Είπατε τυχαία. Δεν μπορεί. Κάποιος θα το υποστήριξε?
12: Η chairman του New York University τότε, μετά την παράσταση που έκανα της θυγατρικής ομάδας του Elvin Ellie, που πήγε εξαιρετικά καλά, οι φωτισμοί ήταν εξαιρετικοί, όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, μου ζήτησε, επειδή τέλειωνα την διπλωματική μου πια στον φωτισμό, αν και πήγα για performance choreography, τέλειωσα τη διπλωματική μου στο φωτισμό, μου ζήτησε να διδάξω το μάθημα που είχα πάρει το 87. Και έτσι έμεινα 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη διδάσκοντας stage lighting στο New York University.
11: Και πώς ξεκινήσατε να δουλεύετε?
12: Από τους χορογράφους, Αμερικάνους μαθητές, φοιτητές μου στη Νέα Υόρκη που μου ζητούσαν να φωτίσω τις παραστάσεις τους.
11: Θα ξαναρωτήσω, το σώμα τι έγινε, σταμάτησε να ζητά το χώρο?
12: Χόρευα, εντάξει τώρα τα τελευταία χρόνια δεν χορεύω, αλλά και μέχρι πρόσφατα χόρευα.
11: Επαγγελματικά?
12: Όχι, επαγγελματικά.
11: Εγώ λέω επαγγελματικά.
12: Περιμένω τον χορογράφο που θα καλέσει 60 over χορευτές να πλαισιώσουν την ομάδα.
11: Θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Διδάσκεται ο φωτισμός, μπορείτε δηλαδή να μεταφέρετε πληροφορίες, τη γνώση σας?
12: Βεβαίως. Νομίζω το έχω κάνει με επιτυχία, θα έλεγα. Βλέποντας τις δουλειές των παλιών μου φοιτητών που εξελίσσονται εξαιρετικά καλά, έτσι καμαρώνω και χαίρομαι πολύ.
11: Βλέπουμε όλοι το ίδιο φως?
12: Όχι. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο φως. Γενικά δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο φως. Και δεν μιλάω και για το φυσικό φως. Μιλάω γενικά για το φως. Και θα πάω έτσι στο συναισθηματικό φως, το πνευματικό φως. Όχι, δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο φως. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, χρειάζεται έτσι λίγο να σκάψεις μέσα σου, να αναρωτηθείς, διερωτηθείς αρκετά πράγματα εσωτερικά για να μπορέσεις να καθαρίσεις τα θαμπά γυαλιά. Περισσότερο νομίζω θα μπώνουν τα γυαλιά μας, οι φακοί μας, θα μπώνουν πολύ εύκολα. Και είναι υποχρεωσή μας να τα καθαρίζουμε.
10: The night, the street, the lamp, the chemist shop. The light glows pale, the light glows dim, but still the light goes on. Live another 100 years. Score and 10. The night, the street, the chemist shop, and still the light goes on.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Στην Ελλάδα πότε γυρίσατε? Αφήσατε κάποια στιγμή τη διαδρομή σας στη Νέα Υόρκη και είπατε τώρα γυρίζω, θα δουλέψω στην πατρίδα?
12: Αχ, ναι, στην Ελλάδα γύρισα το 92, αλλά ήταν από ένα καπρίτσιο, να πω ερωτικό. Χώρισα από μια σχέση έτσι πολύ έντονη και ιδιαίτερη και λες και ο άνθρωπος αυτός ήταν όλη Νέα Υόρκη. Μαζί με το χωρισμό είπα θα φύγω και από τη Νέα Υόρκη.
11: Και βρεθήκατε στην Αθήνα.
12: Και βρέθηκα στην Αθήνα, επέστρεψα στην Αθήνα.
11: Και πώς γίνατε η διευθύντρια και σχεδιάστρια φωτισμών στην τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004?
12: Μεσολάβησαν πολλές δουλειές μέχρι το 2002 που ξεκινήσαμε.
11: Στην αρχή ήσασταν η ντεκό του θεάτρου?
12: Όταν γυρίσα στην Αθήνα ήταν σχεδόν ένας χρόνος, δύσκολα τα πράγματα, γιατί έφυγα ως χορεύτρια, γύρισα ως φωτίστρια. Δεν μου εμπιστευόντουσαν να χορέψω, αν και μπορούσα, δηλαδή το σώμα μου και η τεχνική μου ήταν σε καλό επίπεδο και βέβαια δεν γνώριζαν ότι φώτιζα και τι είναι τούτο. Οι πρώτες δουλειές λοιπόν που έκανα στην Ελλάδα ήταν μιας ομάδας χορού αμερικάνικης που είχε έρθει στο φεστιβάλ του Φυρκά στα Χανιά και ήταν οι πρώτες παραστάσεις της Νικέτης της Κοντούρη που είχε αναλάβει τον εξώστη του Αμόρε, η οποία με ήξερε γιατί της είχα φωτίσει στη διπλωματική της στο πανεπιστήμιο που έκανε και εκείνη το μεταπτυχιακό της, είχα φωτίσει τη διπλωματική της εργασία.
11: Και έφτασε αυτή η παράσταση για να δικτυωθείτε?
12: Ναι, έγινε ένας χαμός μετά από αυτή την παράσταση ή την επόμενη. Γερτρούδη Στάιν ήταν, είδε την παράσταση ο Γιώργος Οπάτσας, ο οποίος τότε δούλευε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Τζακίρογλου στο θέατρο Βρετάνια και μέσα σε ένα μήνα μου έγινε πρόταση να φωτίσω και τις δύο αυτές νέες παραγωγές. Το ωραία μου κυρία και τον κύριο Αμιλκάρ.
11: Μια ζωή επιτυχίες. Δεν ξέρω, έχετε να διηγηθείτε κάποια αποτυχία, κάτι που δεν πήγε καλά?
12: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα επιτυχίας. Δεν θεωρώ ότι είναι μια ζωή επιτυχίες. Είναι μια ζωή με πολλή δουλειά. Με πολύ, πώς να το πω, σεβασμό σε αυτό που κάνω. Θέλω να το κάνω καλά. Δεν θεωρώ ότι όλες οι δουλειές που έχω κάνει ήταν καλός ο φωτισμός. Θεωρώ ότι έχω κάνει δουλειές. Έχω φωτίσει παραστάσεις που θα μπορούσα να είχα φωτίσει πολύ καλύτερα. Και δεν θα δικαιολογηθώ, δεν είχαμε μέσα, δεν είχαμε χρόνο, δεν είχαμε κάτι, τι δεν θα είχαμε. Αλλά ότι σαν σύνολο αυτό που λέμε το αποτύπωμα της... Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές, είναι 500-600, είναι μεγάλος ο αριθμός από το 92. Μέσα σε αυτές υπάρχει ένα στυλ που κάποιος μπορεί έτσι να το διακρίνει. Και υπάρχει αυτό που θα έλεγα σοβαρότητα, υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεβασμός στο έργο.
11: Υπάρχει άλλη σαν εσάς?
12: Υπάρχουν πάρα πολλοί. Πολλοί και πολλές.
11: Γιατί πολλές. Το όνομα Ντεκό είναι αυτή η εγγύηση της επιτυχίας, δηλαδή σε μια παράσταση.
12: Υπερβολές.
11: Υπερβολές. Θα το έχω υπόψη μου την επόμενη φορά που θα δω το όνομά σας. Είναι συναίσθημα ή μαθηματικά ο φωτισμός?
12: Φυσική φυσικά είναι, αλλά συναίσθημα. Είναι τέχνη ο φωτισμός. Έχει τα συστατικά της τέχνης, αν και επιβάλλεται να γνωρίζεις την τεχνολογία και την τεχνική. Δύο διαφορετικά πράγματα. Η τεχνολογία η οποία τρέχει με αλματώδη ταχύτητα πλέον στο φωτισμό, αλλά και η τεχνική, οι βασικές αρχές του φωτισμού. Αλλά κυρίως είναι τέχνη. Και είναι τέχνη γιατί, λέω εγώ τώρα, ότι στην τέχνη υπάρχει η επιλογή και οι επιλογές είναι άπειρες. Στην τεχνική υπάρχει ο κανόνας και πρέπει να τον ακολουθήσεις. Στην μουσική υπάρχει τεχνική, Υπάρχουν οι νότες. Στον φωτισμό μου αρέσει να λέω ότι υπάρχουν 7 νότες. Όταν έφτιαχνα την ύλη διδασκαλίας, επέλεξα 7 κανόνες για το πώς φωτίζουμε, όπως είναι και οι 7 νότες του πενταγράμμου, όπου με αυτές τις 7 ιδιότητες, όπως τις έλεγα ή τις λέω, μπορείς να φτιάξεις άπειρους φωτισμούς, όπως με τις 7 νότες φτιάχνεις άπειρα τραγούδια και μουσικές.

0: Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό. Είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Αυτή η συγκεκριμένη φιλοσοφία και αυτός ο τρόπος που νομίζω ότι χωράει μέσα στη λέξη σχεδιάστρια φωτισμού, υπήρχε πάντα στο θέατρο ή οπουδήποτε αλλού? Γιατί είπατε στην αρχή για τον ηλεκτρολόγο που συνήθως ήταν και άντρας, δεν υπήρχαν γυναίκες. Πότε αρχίζει το επάγγελμα και αλλάζει χαρακτηριστικά?
1: Στην Ελλάδα όταν επέστρεψα το 92 υπήρχαν οι διευθυντές φωτογραφίας του κινηματογράφου, που κάποιοι από αυτούς, όπως ο Ανδρέας Ομπέλης, δούλευαν με κάποιους σκηνοθέτες, ή οι σκηνογράφοι ή όπως ο Γιώργος Οπάτσας, που δούλευαν πάλι με το σκηνοθέτη και έλεγαν στον ηλεκτρολόγο πώς να κρεμάσει τα φώτα, πώς να φωτίσει, ή οι ηλεκτρολόγοι που είχαν έτσι μια, πώς να πω, έτσι ένα καλλιτεχνικό κατητής που τους άρεσε να κρεμούν τα φώτα σε ειδικές θέσεις. Αλλά επί της ουσίας δεν υπήρχε ούτε στυλ, ούτε τεχνική, ούτε κάτι το οποίο θα μπορούσε να το επαναλάβει κανείς. Ήταν από το ένστικτο και από το μεγάλο έτσι ταλέντο αυτών των ανθρώπων, που και από τις παραστάσεις που βλέπαν στο εξωτερικό, όπου καταλάβαινε ο καθένας ότι ο σχεδιασμός φωτισμού, οι φωτισμοί μιας παράστασης δίνουν πάρα πολύ στο αφήγημα μιας ιστορίας.
0: Άρα δεν είναι υπερβολή να πω ότι μαζί σας ανοίγει το επάγγελμα.
1: Ας το πω αλλιώς, έκανα έναρξη επαγγέλματος στην εφορία, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ο κωδικός σχεδιάστρια φωτισμών, έκανα έναρξη επαγγέλματος στο...
0: Και τι επάγγελμα δηλώσατε?
1: Σχεδιάστρια φωτισμών.
0: Άρα μαζί σας άνοιξε το επάγγελμα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και στερεοτυπικό αυτό που θα πω. Οι άντρες του κλάδου σας καλοδέχτηκαν ή υπήρξαν ενστάσεις?
1: Δεν με καλοδέχτηκαν, αλλά ποτέ δεν έδωσα σημασία σε αυτό. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Εκ των υστέρων εκνευριζόμουνα, αλλά υπήρχε μεγάλη αντίδραση. Δηλαδή, τι να πω, να πω ότι ο Γιώργος Οπάτσας με είχε καλέσει να φωτίσουμε το Μισάνθρωπο στο Εθνικό Θέατρο επί καλλιτεχνικής διεύθυνσης της Ντόρας της Τσάτσου. Η Τσάτσου έρχεται και μου λέει, Ελευθερία, δεν μπορώ να πληρώσω, δεν υπάρχει paycheck, δεν μπορώ να σε πληρώσω ως φωτίστρια και δεν πρέπει να εμφανιστείς ως σχεδιάστρια φωτισμών. Θα σε βάλω βοηθό σκηνογράφου. Της λέω, Ντόρα μου, αδύνατον. Εγώ είμαι φωτίστρια, δεν πειράζει, δεν χρειάζομαι πληρωμή. Μα μου λέει, δεν πρέπει να σε δούνε να κάνεις φωτισμούς. Και καθόμουν δίπλα-δίπλα στο Γιώργο τον Μπάτσα και του έλεγα, βέβαια ο άνθρωπος είχε και μεγάλη εμπειρία, και του έλεγα 2-3 πράγματα διακριτικά και απλά έφυγα. Δεν εμφανίστηκα ποτέ, δεν υπέγραψα ποτέ αυτή τη δουλειά. Αργότερα στον Αρτούρο Ι, επί καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Νίκου του Κούρκουλου, με παίρνει και μου λέει, βρε κορίτσι μου, έχω πρόβλημα. Θα μου κάνουν στάση εργασίας οι ηλεκτρολόγοι αν έρθεις. Λέω, κύριε Κούρκουλα, δεν πειράζει. Σε άλλο έργο. Αυτές ήταν έτσι 2-3 περιπτώσεις που βέβαια όλον αυτόν τον κόσμο, τους ηλεκτρολόγους, τους συνάντησα 2-3 χρόνια μετά που πια είχα αναγνωριστεί και βλέπανε ότι δεν ήμουν ένα ούφο που έλεγα ότι ήθελα, αλλά ότι έκανα έτσι και σοβαρή δουλειά, αλλά και είχε και ένα ωραίο αποτέλεσμα αισθητικά. Όλοι αυτοί το παραδέχτηκαν μετά, δηλαδή δεν ήταν ψέμα. Και ο κύριος Σταυρόπουλος, ο ηλεκτρολόγος στην Αλίκη, στο θέατρο Αλίκη, αυτός έφυγε. Παραιτήθηκε επειδή θα πήγαινα εγώ να φωτίσω.
0: Επειδή θα πήγαινε μία γυναίκα ή θα πήγαινε κάποιος?
1: Επειδή θα πήγαινε μία γυναίκα. Γιατί τον David Hersey 2-3 χρονιές πριν τον είχε δεχτεί, αλλά επειδή θα πήγαινε μία γυναίκα.
0: Δεν νομίζετε πως έχει αλλάξει πολύ ωραία ο κόσμος από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα?
1: Βέβαια.

0: αντικείμενό σας έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Πώς διευκολύνει την καθημερινότητα? Τώρα νομίζω ότι έχω μείνει σε αυτό το γλόμπο της μαμάς σας πάνω από το σιδερό της και τη σιδερόστρα στην
1: κουζίνα. Διευκολύνει πάρα πολύ. Και βέβαια τώρα από τότε που, όπως θα έχετε ακούσει, είμαστε στην εποχή των LED, LED, όπου ο φωτισμός δεν είναι από λάμπα πυράκτωσης, αλλά είναι από αυτές τις διόδους, όπως λέγονται. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Γιατί αφενός έχει πάρα πολλές δυνατότητες να επιλέξουμε διάφορες εντάσεις, αυξομοιώσεις, να ακολουθήσουμε αυτό που λένε κυκάρδιο ρυθμό. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αν δεν ζούσε στις πόλεις, θα ξύπναγε με την Ανατολή και λίγο-λίγο με τη Δύση, που τα χρώματα του ουρανού γίνονται πιο πορτοκαλί, αρχίζει και νιστάζει, πάει κοιμάται, άντε ξανά από την αρχή την άλλη μέρα. Αυτός λέγεται κυκάρδιος ρυθμός. Εμείς τον έχουμε ανατρέψει, τον έχουμε διαλύσει επί της ουσίας, γιατί μέχρι τις 12, 1, 2 η ώρα είμαστε μπροστά στο κινητό, με δυνατά φώτα, στην τηλεόραση κλπ. Οπότε ο εγκέφαλος καταλαβαίνει ότι δεν είναι ώρα να κοιμηθεί. Εξού και αϊπνίες. Σε χώρους εργασιακούς, επίσης, εάν ο φωτισμός δεν είναι σωστός, μπορεί να εμποδίσει την παραγωγικότητα, να φέρει νύστα, αν είναι κάτι αντίστοιχο όπως το γλόμπο της μαμάς, ή να φέρει υπερδιέγερση. Εάν για παράδειγμα στις 7-8 η ώρα που κάποιοι δουλεύουν μέχρι αργά, ο φωτισμός είναι πάρα πολύ ψυχρός. Θα τους εμποδίσει να κοιμηθούν στην ώρα τους. Υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά τη φυσιολογία του ανθρώπου σε σχέση με το φως και είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Όπως επίσης και η θεραπευτική ιδιότητα του φωτός, που είναι άλλο ένα νέο, δεν είναι τόσο νέο, αλλά τώρα ξαναρχίζει να γίνεται της μόδας, η θεραπεία μέσα από το φως, μέσα από τη δόνηση, μέσα από τις συχνότητες, ειδικές συχνότητες του φωτός. Μπορεί να το ξέρετε αυτό από τα παιδάκια που γεννιούνται με ύκτερο, που τα βάζουν στο λαπτήρα με UV, μια ακτινοβολία, φως είναι αυτό. Ή τις υπέρυθρες ακτίνες και πώς θεραπεύουν κάποιες αρρώστιες κλπ. Δεν θα επεκταθώ γιατί είναι πολύ ειδικό το θέμα. Αλλά το φως είναι όλα στη ζωή μας, είναι όλα. Είμαστε φως. Έχουμε ένα τόσο δα κομματάκι φως όλοι μέσα μας.
0: Μπαίνοντας σε ένα χώρο θέλετε να αλλάξετε το φως, να χαμηλώσετε λίγο την ένταση?
1: Όχι. Δεν, είμαι μπαίνοντας σε ένα χώρο, κάνω ένα κλικ στο κεφάλι μου να μην παρατηρώ το φως και να μην μπαίνω σε αυτή τη διαστροφή του επαγγέλματος.
0: Αυτό για να λειτουργήσετε και δημοκρατικά και να σεβαστείτε την αισθητική των άλλων?
1: Όχι, για να περνάω καλύτερα.
0: Για να μην έχετε καυγάδες?
1: Όχι, για να περνάω καλύτερα. Το βγάζω από το κεφάλι μου, δεν δουλεύω τώρα. Απολαμβάνω τη συζήτησή μας. Δεν σας είπα για τα σποτ πάνω από το κεφάλι μας?
0: Πότε ένα γεγονός που σχετίζεται με το αντικείμενό σας γίνεται ιστορία? Φαντάζομαι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ιστορία. Μόλις πριν από μερικές ημέρες φωτίσατε το ναό του Ποσειδώνα. Είναι μια ιστορική στιγμή.
1: Ναι. Γίνονται ιστορία επειδή είναι να γίνονται. Δεν κάνω εγώ κάτι. Ποτέ δεν σκέφτομαι να κάνω κάτι για να γίνει ιστορία. Το φως αφηγείται ποτέ μόνο του. Ελάχιστες φορές αφηγείται από μόνο του. Θα υπογραμμίσει ένα αρχιτεκτονικό έργο, θα αναδείξει ένα μνημείο, θα πλαισιώσει μια σκηνοθεσία, χορογραφία κλπ. Και θα έλεγα ότι είναι συμπροταγωνιστής. Από μόνο του λέει μόνο το φυσικό φως.
0: Έτσι λέτε. Νομίζω από την καλή σας την καρδιά δεν μπορεί. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει από τη φύση αλλά και στη δουλειά που κάνετε εσείς? Γιατί κάποια στιγμή πέφτει η νύχτα, δεν είναι έτσι?
1: Είναι, ναι, ίσως είναι. Ίσως εγώ δεν σκέφτομαι ότι κάνω αυτό που κάνω με τέτοιο σκοπό. Το κάνω από, θα πω, πολύ μεγάλη αγάπη. Το κάνω με ένα ενστικτόδη τρόπο και όχι με μια εγκεφαλική διαδικασία.
0: Έχετε φωτίσει την Ακρόπολη, το ναό του Σουνίου, το ναό του Ποσειδώνα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα σημεία στην πόλη που δεν ξέρουμε ότι είναι δικά σας, γιατί φωτίζετε πολλά
1: είναι
0: κτίσματα.
1: Σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη κάποια αρχαία μνημεία, όπως ευελπιστούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτής να ανάψει, να φωτιστεί και ο ναός της Αφέας που έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι διαβάζετε μερόνυχτα για το πώς δημιουργήθηκε αρχιτεκτονικά ο ναός? Τι ήθελε να πει κάθε φορά ένα συγκεκριμένο μνημείο, πώς συνομιλούσε με το κοινό, έχει σημασία αυτό για σας?
1: Διαβάζω για να διαφωτιστώ. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον Παρθενώνα χωρίς να ξέρεις την ιστορία του. Και μετά επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά το μνημείο. Θεωρώ ευλογία και τύχη το ότι μου έχει τύχει αυτά τα project. Γιατί μαθαίνω την ιστορία μας σε βάθος. Αφού γκράζομαι τα ίδια τα μνημεία, γιατί τα μνημεία τώρα που εμείς τα φωτίζουμε ως μνημεία, κάποτε ήταν χώροι, λατρευτικοί, λειτουργικοί κλπ. Ακόμα και το φυσικό τοπίο ήταν λίγο διαφορετικό. Δηλαδή ο ιερός βράχος με τα μνημεία της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα δεν ήταν έτσι το ολόγυρα. Μπαίνω μέσα σαν να ταξιδεύω λίγο στην εποχή την τότε, όχι για να φέρω το φωτισμό του 5ου π.Χ. αιώνα προς Θεού, καμία σχέση, αλλά για να μπορέσω να αφουγκραστώ τι είναι αυτό που λέει ένα μνημείο και γιατί χρειάζεται να το φωτίσουμε τώρα.
0: Περνάει από το μυαλό σας ότι το μνημείο αυτό για πάρα πολλά χρόνια ήταν σε μια νυχτερινή σιωπή και τώρα εσείς τον αγκάζετε να μιλήσει?
1: Βεβαίως, και έχω και τύψεις πολλές φορές.
0: Αχ, χαίρομαι που το λέτε.
1: Και έχω και τύψεις. Μια χαρά δεν ήταν? Και πολλές φορές έτσι στις προτάσεις που κάνουμε λέμε ότι θα φωτίζουμε τα μνημεία μόνο τις μέρες, νύχτες που δεν έχει πανσέλινο. Γιατί ίσως το φως της πανσελίνου είναι αρκετό για να φωτίσει το μνημείο. Και καμιά φορά είναι, όπως στο Σούνιο, γιατί δεν έχει τα γύρω φώτα. Στην Αθήνα, στην Ακρόπολη δεν είναι το ίδιο. Απ' την άλλη, ας πούμε το πεντελικό μάρμαρο από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο Παρθενώνας, είναι απίστευτο γιατί λαμπειρίζει 2.500 και χρόνια μετά, λαμπειρίζει το συστατικό. Εξού και η λέξη μάρμαρο, μαρμέρο. Μαρμέρο σημαίνει λάμπο. Οπότε με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα αν είναι για να έτσι καταλαγιάσω τις τύψεις μου και αυτή την αμφιθυμία, αλλά με έναν τρόπο θέλει να λάμψει το μνημείο. Θέλει να πει την ιστορία του στους νυχτερινούς επισκέπτες, θεατές, περιδιαβαίνοντες. Θέλει να την πει. Θέλει να πει κάτι άλλο. Δεν θέλει να πει κοιτάξτε τι ωραία που είμαι και ποια είναι η αρχιτεκτονική μου, αλλά τι συμβολίζει αυτή η εποχή.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Το μερτικό μου απ' τη χαρά.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
8: Νόβα 9.31.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των κοινωνικών.
15: καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
19: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
21: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
23: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
24: 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
25: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Είναι η διευθύντρια και σχεδιάστρια φωτισμών στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με την εταιρεία της Ελευθερία Ντεκό και συνεργάτες, ασχολείται με τον αρχιτεκτονικό φωτισμό που αναδεικνύει τις όψεις κτιρίων αλλά και εμπορικούς και δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Τι σας συνεπέρνει περισσότερο?
26: Τα μνημεία, τα μουσεία.
25: Σας ενδιαφέρει να ξέρει κάποιος ότι αυτός ο φωτισμός είναι απόφαση της Ντεκό?
26: Όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι η μεγάλη μου ικανοποίηση είναι χρόνια μετά να βλέπω το φωτισμό της Ακρόπολης ή του Σουνίου, κάποιων άλλων ίσως και μοντέρνων έργων, αρχιτεκτονικών εννοώ, κτηρίων, και να μ' αρέσει. Να έχω ξεχάσει δηλαδή ότι το έχω κάνει εγώ, αλλά να μ' αρέσει. Να δω ένα κτίριο, να δω το μνημείο και να πω, το παθαίνω αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω, νομίζω η Πύρου λέγεται, και βγαίνω στην Πατησίων και βλέπω τον Παρθενώνα από αυτή τη βορεινή του πλευρά με τη βόρεια κλιτή, και κάθε φορά εκεί στο φανάρι κάνω «Α, τι ωραίος που είναι». Δεν με νοιάζει αν ξέρει κάποιος ή εγώ ποιος τον φώτισε, με νοιάζει που είναι εκεί και είναι ωραία φωτισμένος.

0: Άρα με την ίδια λογική δεχτήκατε, φαντάζομαι, την πρόταση να είστε στην ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: 20 χρόνια πριν ήμασταν άλλες ηλικίες, άλλοι άνθρωποι, άλλη εμπειρία. Ήταν σπουδαία στιγμή η πρόταση. Η πρόταση του Δημήτρη ήταν να είμαι μέλος της δημιουργικής ομάδας, που είναι ακόμα πιο τιμητικό από το να φωτίσω τις τελετές έναρξης και λήξης. Και ήταν από τη πολύ τιμητική πρόταση και 2 χρόνια από τα πιο δημιουργικά της ζωής μου και νομίζω και όλων των άλλων συντελεστών.
0: Εξαργυρώσατε την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων, κυρίως στην τελετή έναρξης και λήξης.
1: Ναι, αν και είχε πλάκα, γιατί πολλοί απέφευγαν να μου ζητήσουν να φωτίσω μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες παραστάσεις τους, γιατί είχε κυκλοφορήσει ότι τώρα αυτή που έκανε και Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι σνόμπ και θα είναι και ακριβή.
0: Και δεν συνέβη τίποτα από τα δύο.
1: Δεν ήμουν ούτε σνόμπ ούτε ακριβή, αλλά υπήρξε μία περίοδος μέχρι να καταλαγιάσει αυτή η σκέψη, που υπήρχε μία αμηχανία στην επαγγελματική μου ζωή.
0: Αυτό συμβαίνει πάντως στη ζωή μας. Πολλές φορές νομίζει κάποιος ότι δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιον άλλον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος με κάτι και αυτός ο άλλος τελικά δεν είναι απασχολημένος με τίποτε. Απλώς περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο. Υπάρχουν τέτοιες φάσεις στη ζωή σας, τέτοιοι περίοδοι?
1: Όχι. Αυτή ήταν η μόνη περίοδος και έληξε, θα έλεγα, πολύ σύντομα.
0: Μέσα σε 3 ημέρες.
1: Όχι, μέσα σε. Έτσι κι αλλιώς ήταν τέτοια η κούραση μετά από αυτή τη διετία. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που το συζητάμε, διαπιστώνω ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν σκέφτεται ούτε πολύ πολύ το παρελθόν, ούτε πολύ πολύ το μέλλον. Δεν κάνω σχέδια και πλάνα. Βλέπω το τώρα και ακούω που θέλω να είμαι. Και κάπως έτσι παρορμητικά, θα πει κάποιος, λειτουργώ.
0: Επειδή η συζήτηση εκείνη την εποχή, όταν στην Ελλάδα ανατέθηκε η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η συζήτηση ήταν πολύ αρνητική, θα το θυμάστε φαντάζομαι, για τα χρήματα, για την αδυναμία μας, για 1002, και όλοι ήμασταν επιφυλακτικοί και πολύ συγκρατημένοι. Το αποτέλεσμα μας διέψευσε και δεν ξέρω πώς ήταν για την ομάδα που δημιούργησε όλη αυτή την ιστορία. Αν δηλαδή όσο δουλεύατε πριν από 2 χρόνια, για το 2004, είχατε επίγνωση το ότι αυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία?
1: Όχι. Ήμασταν μέσα σε ένα, πώς να πω, δημιουργικό πάθος όλοι. Και πρέπει να πω ότι ο Δημήτρης, ως δημιουργός, καλλιτεχνικός διευθυντής των τελετών, αλλά και ως προσωπικότητα, ήταν ένας υπέροχος καπετάνιος, ένας καταπληκτικός μαέστρος. Είχε στόχο, ακολουθούσαμε όλοι πιστά, πολλές ώρες δουλειά και δεν είχαμε, αν θέλετε, την πολυτέλεια ή το χρόνο να ασχοληθούμε με το τι έλεγαν οι άλλοι. Δουλεύαμε πάρα πολλές ώρες και δουλεύαμε μέσα στους δικούς μας χώρους, στο δικό μας μικρό κόσμο. Καθημερινό στόχο, έγνοια, πάθος, αυτές τις ιστορίες που θέλαμε να αφηγηθούμε.
0: Υπάρχει μια προσωπική σας ιστορία στην τελετή έναρξης?
1: Η προσωπική μου ιστορία στην τελετή έναρξης είναι ότι η έγκυος γυναίκα κάπως ξεπίδησε στις συζητήσεις της δημιουργικής ομάδας από την δική μου εκείνη την περίοδο εγκυμοσύνη.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Ναι, αυτό που είπα λίγο πριν, ότι έφυγα από την Νέα Υόρκη λίγο βιαστικά, ενώ θα μπορούσα να μείνω 2-3 χρόνια ακόμα, εξαιτίας η χάρη τελικά αυτού του χωρισμού.
0: Σας βγήκε σε καλό δηλαδή?
1: Ναι, νομίζω ότι ενώ όταν επέστρεψα στην Ελλάδα είχα μετανιώσει, έλεγα, γιατί γύρισα, γιατί δεν καθόμουν 2-3 χρόνια ακόμα να κάνω τούτο, να κάνω τ' άλλο κλπ. Εκ των υστέρων θεωρώ ότι ήταν κατάλληλη στιγμή.
0: Ξεπεράσατε τον έρωτα με αυτή τη φυγή?
1: Όχι, μου κράτησε 2-3 χρόνια το συνέστημα αυτό του χωρισμού. Ο πόνος αυτός του χωρισμού μου κράτησε 2-3 χρόνια, αλλά...
0: Τι ωραία που το παραδέχεστε και τόσο απλά. Τι απαντάτε σε εκείνους που λένε καλά όλα η Ντεκό θα τα φωτίσει πια? Δεχτήκατε διάφορα τέτοια σχόλια στο Twitter τώρα με την τελευταία σας δουλειά?
1: Ναι. Δεν έχω Twitter, δεν είμαι πολύ των social media, αλλά όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα που φωτίζουν. Απλά οι δημοσιογράφοι πρέπει να αναδείξουν και τις άλλες δουλειές που κάνουν άλλοι. Η Ντεκό φωτίζει αυτά που μπορεί.
0: Είστε επιχειρηματίας ή καλλιτέχνης, ή μπορείτε και κάνετε το συνδυασμό?
1: Καθόλου επιχειρηματίας. Τραγικός επιχειρηματίας.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή οτιδήποτε επιχειρηματικό δεν μου έχει πετύχει. Αλλά θεωρώ ότι είμαι καλλιτέχνης και ίσως είμαι περισσότερο καλλιτέχνης από όσο θα χρειαζόταν για μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή έχει 12 άτομα. Γιατί ένας επιχειρηματίας μιας εταιρείας με 12 άτομα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρός, να βάζει λίγο πιο αυστηρά όρια. Ενώ εγώ μέσα από αυτή την, ας πούμε, φύση καλλιτεχνική, πολλές φορές βρίσκομαι να μην έχω επιβληθεί όπως θα έπρεπε.
0: Έχετε ευκολίες, έχετε ένα είδος μανιέρας. Όλοι οι καλλιτέχνες, ναι, έχουν ένα τρόπο για να παρουσιάζουν και την επόμενη στιγμή τους, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, έχω ευκολίες στον θεατρικό, φωτισμό, στο χορό. Έχω ευκολίες, δεν τις χρησιμοποιώ γιατί βαριέμαι να κάνω το ίδιο και το ίδιο. Θα το χρησιμοποιήσω μόνο αν δεν έχουμε χρόνο. Αν πρέπει να γίνουν οι φωτισμοί μέσα σε ένα βράδυ και αν αυτό το βράδυ είναι μικρό, γιατί βρέχει, γιατί δεν ξέρω τι, εκεί θα χρησιμοποιήσω την μανιέρα μου. Αλλά δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τη μανιέρα.
0: Διαβάζετε κάθε έργο που σας αναθέτουν?
1: Βεβαίως.
0: Και παρακολουθείτε και τις πρόβες να δείτε πώς εξελίσσεται η παράσταση?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μαθαίνω και από τους σκηνοθέτες. Ο τρόπος που οι σκηνοθέτες δίνουν οδηγίες.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που έχουν με έναν τρόπο καθορίσει την προσωπική σας διαδρομή.
1: Ήμουν στο Λονδίνο, δύο μέρες πριν πέσουν οι δίδυμοι πύργοι και την επόμενη μέρα, δηλαδή οι δίδυμοι πέσανε στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 12 είχα εισιτήριο Λονδίνο Νέα Υόρκη. Και πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο στο Λονδίνο για το Πλάζα, για μια έκθεση για φωτιστικά σώματα θεατρικά, και συνήθως πήγαινα στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά είχα σκοπό να πάω Νέα Υόρκη για να μείνω 2 μήνες, γιατί ήθελα λίγο να ξαναφλερτάρω με την ιδέα του να ξαναγυρίσω στη Νέα Υόρκη επαγγελματικά. Και έγινε αυτό που έγινε, γυρίσαμε Αθήνα. Μερικούς μήνες μετά έμεινα έγκυος στην κόρη μου. Μερικούς μήνες μετά μου έγινε η πρόταση να μετέχω στη δημιουργική ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Οπότε ήταν της μοίρας σας γραφτό.
1: Ναι, ναι, να πέσουν οι πύργοι και να μην πάω Νέα Υόρκη.
0: Όχι, να μείνετε εδώ. Φαντάζομαι τι θυμάστε αυτή τη στιγμή, όπως τη θυμόμαστε και όλοι. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη ιστορικά που μπορεί να καθόρισε τη διαδρομή σας χωρίς να το ξέρετε?
1: Το 1981 θυμάμαι έτσι τη μεγάλη χαρά όλων για τη μεταπολίτευση που όλοι ελπίζαμε σε κάτι άλλο. Διαμόρφωσε τη ζωή μου με την έννοια ότι μπορούν να υπάρξουν αλλαγές. Αν υπάρξουν αυτές οι αλλαγές, το τι κάνει κάποιος μετά από αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν οι αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ σοβαρά θα τιμήσω και θα ακολουθήσω κάτι που έχω αποφασίσει να κάνω. Είτε είναι project, είναι αλλαγή καριέρας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Από εκείνο τον πρώτο φωτισμό στη Νέα Υόρκη, όταν σας παρότρινε η δασκάλα σας να φωτίσετε, μέχρι σήμερα σκεφτήκατε ότι υπάρχουν κάποια στάνταρ στη ζωή σας τα οποία δεν θα αφήσετε, δεν θα βάλετε νερό στο κρασί σας, δεν θα συνομιλήσετε ίσως με την πολιτική ή δεν θα δεχτείτε ένα ποσό κάτω από το οποίο δεν θα δουλέψετε? Θα πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο budget για να πείτε ναι. Ή δεν κάνω τίποτε δωρεάν, δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτοί οι κανόνες?
1: Ναι, υπάρχουν και έχω έτσι αυστηρούς κανόνες ηθικής. Και είναι αυτό που λέω, η ηθική της αισθητικής και η αισθητική της ηθικής. Είναι δύο πράγματα που στην επαγγελματική μου ζωή, στη ζωή μου, τα σέβομαι και τα τιμώ κάθε φορά. Ναι, με τίποτα δεν θα ασχολιόμουν εγώ με την πολιτική. Καμία σχέση δεν έχω τα προσόντα να γίνω πολιτικός και δεν θέλω. Θέλω όμως να είμαι σωστός και καλός, ενημερωμένος και ενεργός πολίτης. Όχι αυτός που γκρινιάζει χωρίς να κάνει κάτι. Και ναι, είναι αυτό που είπα. Είναι η ηθική στον τρόπο που δουλεύουμε, θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αμοιβέστε πολύ για να κάνετε μία δουλειά?
1: Α, αμοιβόμαστε όπως πρέπει για τη δουλειά που παράγουμε. Υπάρχουν φορές που μπορεί να αμοιβθούμε πιο λίγο. Συνυπολογίζουμε αρκετά πράγματα στον τρόπο που δίνουμε τις προσφορές μας. Πολλές φορές ή κάποιες φορές θα κάνουμε κάποια δουλειά προμπόνο, γιατί έτσι κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει. Και κάποιες φορές μπορεί να υπερβάλλουμε στο ποσό, γιατί πάλι κρίνουμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι αποφάσεις τώρα είναι σωστές πάντα. Δεν,
0: πάντως,
1: δεν, το είπα πριν, δεν είμαι καθόλου καλός επιχειρηματίας. Απλά λέω τώρα.
0: Πάντως δεν είστε απλησίαστοι. Αν θέλω να φωτίσω τον μπαλκόνι μου και σας καλέσω, δεν θα με καταστρέψετε οικονομικά.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα πιούμε ένα καφέ και θα έρθω να σας δώσω 2 συμβουλές για τον μπαλκόνι σας.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Νόβα 9.31.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410 733536.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε

0: στο axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει, είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
8: Σημασία, δεν μπορούσα να καταλάβω τη διαφορά. Έπρεπε να με εκπαιδεύσει να το γευτώ έτσι, ούτως ώστε να καταλάβω τη διαφορά του ενός από του άλλου. Χρειάζεται λοιπόν μια εκπαίδευση, παιδεία και μια ευαισθησία να θέλει ο άλλος να δει, να καταλάβει, να αισθανθεί. Από ένστικτο νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε το καλό φως για κάποια στιγμή, για κάποια ώρα. Από ένστικτο όλοι μας θα πούμε «Α, ή θα νιώσουμε, θα αισθανθούμε το ωραίο φως» χωρίς να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε. Βέβαια ζούμε όλοι πάρα πολύ γρήγορα και δεν υπάρχει χρόνος για να απολαύσουμε και άλλες αισθήσεις, πόσο μάλλον το φως που έχει να κάνει με την όραση.
9: Το πιο ωραίο φυσικό φως ποιο είναι?
8: Τώρα μέσα μου, πώς να πω, ανταγωνίζονται η Ανατολή με τη Δύση και τα δύο αυτά.
9: Αλλά δεν καταλήγεται κάπου.
8: Όχι, όχι.
9: Ανάλογα την περίσταση.
8: Πριν δύο εβδομάδες ξύπνησα στις 5 η ώρα και από τον μπαλκόνι μου βγήκα έξω και λέω ευκαιρία να δεις την Ανατολή και ήταν απίστευτη ενέργεια. Χθες που ήμουν στο Λαγονίσι να δω τη μαμά, είχε απίστευτα χρώματα στη Δύση, απίστευτα χρώματα.
9: Η μητέρα σας χάρηκε όταν αφήσατε τη διαδρομή της χορεύτριας για να γίνετε κάτι άλλο?
8: Οι γονείς μου, ο μπαμπάς έχει πεθάνει, ήταν άνθρωποι που πάντα σεβόντουσαν ό,τι τρέλα αποφάσιζα. Δεν τους ρωτούσα, αλλά μου είχαν εμπιστοσύνη. Οπότε δεν ετέθη τέτοιο θέμα.
9: Λέτε ότι η διαδρομή σας τελικά ήταν και ένα είδος τρέλας.
8: Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι πετούσα από κάτι ασφαλές σε κάτι όχι ασφαλές, ή όπως είπατε άφησα την καριέρα και την επαγγελματική σταδιοδρομία στην Εθνική Λυρική Σκηνή για να πάω στη Νέα Υόρκη χωρίς να ξέρω τίποτα και κανέναν εκεί. Έχει μια τρέλα αυτό.
9: Αυτό έχει με έναν τρόπο ένα κομμάτι μεταφυσικής ή είναι ένα εντελώς ανθρώπινο ένστικτο που μας πάει στον προορισμό μας χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε?
8: Και τα δύο. Γιατί τι είναι μεταφυσική? Είναι κάτι από τη φυσική που ακόμα δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και να το ερμηνεύσουμε.
9: Τι σας αρέσει περισσότερο στην Αθήνα?
8: Δεν θα πω η Ακρόπολη. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι η Αθήνα δεν μου πολύ άρεσε. Άρχισα να αγαπώ και να μ' αρέσει η Αθήνα μέσα από τα μάτια της κόρης μου. Την έβλεπα να φωτογραφίζει τις κεραίες, τις ταράτσες που ήταν αφημένα πράγματα.
9: Είναι φωτογράφος?
8: Όχι, είναι τριτοετής φοιτήτρια στην Καλών Τεχνών. Και άρχισε να φωτογραφίζει και να τη λέω: Ιρίς, τι φωτογραφίζεις, αφού δεν. Τι σ' αρέσει εδώ, μαμά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δες τα σχήματα. Δες αυτή την αντίθεση των φυσικών χρωμάτων του ουρανού με τις κεραίες που εσύ τις λες άσχημες. Και μέσα από τα μάτια της άρχισα να βλέπω την ομορφιά, γιατί δεν επέμενα στο να θέλω να δω την τακτοποιημένη ωραία πόλη όπως είναι άλλες ευρωπαϊκές, αλλά τη ζωή, την ενέργεια αυτής της πόλης από τους ανθρώπους της.
9: Τι άλλο σας έχει διδάξει η κόρη σας, το έχετε καταλάβει?
8: Ναι, υπομονή. Υπομονή και βέβαια άνοιξε, μπορεί να ακούσετε κοινότυπο, αυτό το πολύ ωραίο κέντρο της ανιδιοτελούς αγάπης.

0: Είναι Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό. Είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Ποιος είναι ο φυσικός σας χώρος, πού δουλεύετε καλύτερα, στο δημόσιο χώρο ή στο κλειστό, σε ένα θέατρο ή κάπου αλλού?
1: Δεν το έχω σκεφτεί. Όπου πρέπει. Δηλαδή, νομίζω ότι προσαρμόζομαι εκεί που πρέπει. Αν πρέπει να δουλέψουμε σε ένα κλειστό θέατρο, θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που έκανα πολλές θεατρικές παραστάσεις, πήγαινα από θέατρο σε θέατρο και δεν καταλάβαινα τι ώρα της μέρας ήταν. Νύχτωνε ή ξημέρωνε, αν είχαμε ξενύχτη, και δεν είχα καταλάβει την αλλαγή της μέρας και της ώρας. Δεν υπάρχει φυσικός χώρος. Είναι ο χώρος αυτός στον οποίο για το κάθε project πρέπει να δουλέψω.
0: Τώρα αναρωτιέμαι αν έχετε χάσει ένα κομμάτι μαγείας της θέασης για κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν πηγαίνετε στο θέατρο σε άλλες παραστάσεις που δεν έχετε φωτίσει και αν μπορείτε να σταθείτε απερίσπαστοι από τη δουλειά σας, ναι, και να χαρείτε αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, το κάνω πολύ εύκολα. Κλείνω αυτόν τον διακόπτη, γίνομαι ένας αδαής σε σχέση με το φως, θεατής. Μερικές στιγμές μπορεί να παρατηρήσω κάτι στο φως που μπορεί να είναι εξαιρετικά ωραίο ή εξαιρετικά, κατά τη δική μου γνώμη, λάθος. Αλλά το 90% είμαι ένας θεατής που μπορεί να απολαύσει τις παραστάσεις θεατρικές, μουσικές, χορευτικές.
0: Η σχεδόν καθημερινή συνομιλία με τους καλλιτέχνες πώς είναι? Δεν είναι κούραση καμιά φορά? Μέσα στην κυκλοθυμία τους, οι απαιτήσεις τους δεν είναι περισσότερες από τα δεδομένα που υπάρχουν?
1: Είναι. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν κάνω πολλές όσες έκανα θεατρικές, καλλιτεχνικές δουλειές. Κάνω περισσότερο αρχιτεκτονικό φωτισμό, οπότε είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία στο ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν δουλεύουμε μόνοι μας και εσωτερικά τις δυσκολίες μας, αλλά τις εκφράζουμε ή τις εκτονώνουμε στους άλλους. Χρειάζεται μια παιδεία, μια ενδοσκόπηση, ίσως λίγη ψυχοθεραπεία, για να μπορούμε όλοι να συνυπάρξουμε σε ένα χώρο που είναι αρκετά απαιτητικός. Γιατί το να είσαι ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής έχει μεγάλη αγωνία. Εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή και την καταλαβαίνω. Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ είμαι backstage. Αλλά θυμάμαι όταν ήμουν on stage. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τις αγωνίες του, τις ανασφαλίες του, αλλά χρειάζεται όλοι να θυμόμαστε ότι είμαστε μια ομάδα, είμαστε συνάνθρωποι, είμαστε συνδημιουργοί, συντελεστές, ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω λείπει από την παιδεία στη χώρα μας το ομαδικό πνεύμα.
0: Είναι πιο εύκολο να φωτίζετε ανθρώπους ή άψυχα αντικείμενα? Γιατί οι άνθρωποι έχουν και άλλου τύπου απαιτήσεις. Φαντάζομαι ότι θέλουν να φωτιστούν έτσι ώστε να είναι πιο γοητευτικοί ή πιο ελκυστικοί.
1: Είναι εύκολο να φωτίζεις όποιον, όποιαν ή ό,τι έχει φωτογένεια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν φωτογένεια και αυτό είναι κάτι που βγαίνει από μέσα. Δεν έχει να κάνει με την επιδερμίδα ή το make-up. Και υπάρχουν και κτίρια ή σκηνικά τα οποία δεν έχουν φωτογένεια.
0: Τι ορίζεται φωτογένεια?
1: Εννοώ αυτό, δεν θα πω επιφάνεια, δεν θα πω ψυχή, σώμα, μουσικό όργανο. Αυτό το οποίο ανακλά το φως δίνοντάς του μια υπεραξία. Δηλαδή ανακλά τις δέσμες του φωτός που θα στείλει ο προβολέας, ο φωτιστής, δίνοντας κάτι παραπάνω.
0: Άρα ποιος είναι ο φωτογενής άνθρωπος? Αυτός που έχει εκείνη τη λαμπερή προσωπικότητα?
1: Ναι, αυτός που είναι ειλικρινής, γνήσιος. Νομίζω η γνησιότητα στους performer είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φωτογενές.
0: Στα κτίρια, στα άψυχα αντικείμενα?
1: Θεωρώ ότι τα αρχαία μνημεία, όσα εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα ήρθα σε επαφή, όλα τους είναι φωτογενή, είτε από τα υλικά, είτε από την αρχιτεκτονική, είτε από αυτό το κάτι της παραπάνω, που θεωρώ ότι οι αρχαίοι Έλληνες αρχιτέκτονες, οι γλύπτες, ενφυσούσαν στο δημιούργημά τους. Τα σύγχρονα κτίρια έχει να κάνει με την άποψη του αρχιτέκτονα και πώς λαμβάνει υπόψη του το φυσικό φως. Το φυσικό φως το πρωινό, και αυτό δίνει ένα ωραίο καμβά ή δίνει μια ωραία βάση για να μπορέσει να ανακλάσει και να παιχνιδήσει το τεχνητό φως.
0: Έχει χρειαστεί να προσπαθήσετε να στήσετε φυσικό φως?
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι εύκολο?
1: Όχι. Στη θεωρία του φωτισμού υπάρχουν αυτό που λέμε στυλ. Ένα από τα στυλ είναι εξπρεσιονισμός, συμπρεσιονισμός. Ένα από τα στυλ είναι ο νατουραλισμός. Είναι ρεαλισμός στο υπέρτατό του. Δηλαδή νατουραλισμός. Αυτό είναι από τα πιο δύσκολα. Γιατί πώς να ανταγωνιστείς το φυσικό φως. Θυμάμαι μία παράσταση στο ΔΕΑΚΙ, ήταν, όπου έπρεπε να προσομοιάσουμε, αχ θα την πω αυτή την ιστορία, να προσομοιάσουμε την Ανατολή στην Αυλή των Θαυμάτων. Φασουλή, σκηνικά, σκηνοθεσία, Ασημακόπουλος σκηνικά, όπου ο Σταμάτης ο Φασουλής ήθελε να ανατέλει με την έναρξη. Κράτησε ένας φωτισμός 20 λεπτά, ξεκίνησε και συνέχισε, ήταν ακριβώς 20 λεπτά το θυμάμαι, και ήταν πραγματικά μια ανατολή. Στα πρώτα 3 λεπτά ο κόσμος χειροκρότησε το φωτισμό, είχε πλάκα. Γιατί ένιωσε, σε ένα θέατρο που ήταν πολύ δύσκολο για να δημιουργήσεις νατουραλισμό. Και το άλλο σημαντικό στην ίδια την παράσταση, που στις δοκιμές, στις πρόβες, κατάλαβα ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας, ήταν όταν σε ένα διάλειμμα βράδυ είχαν φύγει οι ηθοποιοί, ήμασταν με τους ηλεκτρολόγους, τους τεχνικούς, και παραγγείλαμε να φάμε πίτσες και νεράκια για να συνεχίσουμε. Και ήρθαν τα φαγητά και ήταν να τα φάμε στο φουαγέ. Και λέω στον Γιώργο τότε, τον ηλεκτρολόγο, του λέω: Γιώργο, φέρ' τα μέσα στην αυλή μας και σε παρακαλώ, άναψε. Είχαμε έναν φωτισμό που τον λέγαμε τον νυχτερινό φωτισμό Πανσέλινος. Άναψε το φως Πανσέλινος. Και κάτσαμε όλοι και φάγαμε και σχεδόν δροσιστήκαμε από τη νυχτιά. Αυτό ήταν νατουραλισμός. Και ναι, πολλές φορές χρειάζεται, αλλά είναι από τα δύσκολα είδη.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό. Είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Είναι να εξελίσσομαι συνέχεια. Και σε προσωπικό επίπεδο, να γίνομαι καλύτερη. Και σε επαγγελματικό επίπεδο. Να μην τελματώνω, να μην μένω στάσιμη, να μην κάνω τα ίδια λάθη με τους φίλους, με τους συνανθρώπους μου, με το κακό μου χαρακτήρα, με τους συναδέλφους μου, να γίνομαι καλύτερη σαν άνθρωπος και καλύτερη σαν φωτίστρια, σαν σχεδιάστρια φωτισμών.
0: Αναγνωρίζετε στον εαυτό σας την εξέλιξή σας, τη βελτίωσή σας? Λέτε, πριν από 5 χρόνια ήμουν με άριστα το 15 και τώρα έχω πάει 7.
1: Ναι.
0: Το κάνετε?
1: Ναι, το κάνω και χαίρομαι. Χαίρομαι, δηλαδή μου δίνω ένα μπράβο, λέω μπράβο. Ελευθερία μου, έχεις πιο πολύ υπομονή από όσο είχες πριν 5 χρόνια.
0: Επειδή κάποια στιγμή υπενυχθήκατε την ηλικία σας, αλλά είναι κάτι που δεν αφορά κανέναν, αναρωτιέμαι αν η ζωή για μια γυναίκα αλλάζει όταν ο κύκλος της ζωής της αλλάζει και εκείνος. Δηλαδή όταν το σώμα πια δεν ακολουθεί εκείνο το νόμο που ήξερε μέχρι τα 50. Από τα 50 και μετά συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό έχει επηρεάσει και τη δουλειά σας?
1: Τη δουλειά μου καθόλου, παρά μόνο στο ότι δεν μπορώ να ξενυχτήσω όπως παλιά. Δηλαδή έχω το ρεκόρ μου, είναι 5 μέρες συνεχόμενες, 4 νύχτες χωρίς ύπνο. Ρεκόρ. Καφές, τότε κάπνιζα. Καπουτσίνο και όλες, να παίρνουμε και λίγη πρωτεΐνη. Ελάχιστο φαγητό, δεν θυμάμαι να προφταίναμε. Και πήγα 2 φορές αυτές τις 5 μέρες, 4 νύχτες, 2 φορές στο σπίτι για ντους. Άλλαξα ρούχα και επέστρεψα. Αυτό τώρα μετά τα 50-55 δεν αντέχω. Δηλαδή, και δεν θέλω
0: δεν
1: και να
0: αντέχετε
1: αντέχω.
0: Γιατί πιστεύετε ότι είναι θέμα ηλικίας ή επειδή το έχετε κάνει πολλές φορές και μπορεί να το έχετε βαρεθεί κιόλας?
1: Νομίζω το σώμα δεν αντέχει.
0: Είναι εφοπλιστική η ειλικρίνειά σας. Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανοι?
1: Τώρα, περήφανη, υπερφαίνομαι, είναι η ετυμολογία της λέξης περήφανη, και δεν είμαι περήφανη για κάτι. Να πω καμαρώνω, να πω χαίρομαι, μου πάει έτσι καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δίδαξα αυτά τα χρόνια που δίδαξα και επηρέασα, να πω, μετέδωσα το πάθος μου για το φωτισμό σε αρκετούς ανθρώπους και τους χαίρομαι τώρα που κάνουν πολύ ωραίες δουλειές και που κάπως έτσι λέω, αχ, έχω βάλει το λιθαράκι σε αυτή την διαμόρφωση, αλλαγή. Σε αυτό ναι, θεωρώ ότι μπορώ να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
0: Φαίνεστε ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος, πώς το καταφέρνετε?
1: Α, δεν είμαι δηλαδή χαρούμενος. Είμαι θετικός άνθρωπος. Θα δω το ποτήρι μισογεμάτο. Περνάω έτσι φάσεις που βυθίζομαι στα σκοτάδια μου. Αλλά
0: μισό λεπτό, όταν βυθίζεστε στα σκοτάδια δεν μπορείτε να φωτίσετε ως Ντεκό που είστε και να διορθωθεί όλο αυτό?
1: Ίσα ίσα βυθίζομαι στα σκοτάδια μου, γιατί εκτιμάς, λέει, καλύτερα το φως από το αντίθετό του. Δεν υπάρχει καλός φωτισμός χωρίς σκοτάδι, χωρίς φωτοσκίαση. Είναι σαν μουσική χωρίς παύσεις.
0: Από όσα έχετε φωτίσει σε αυτή τη διαδρομή, των πόσων χρόνων είναι, ή δεν είναι χρήσιμο να μετρήσουμε πόσα χρόνια είστε στη δουλειά?
1: 35, πόσα είναι, πολλά.
0: 35,
1: ξέρω εγώ.
0: Εξαρτάται.
1: Ας πούμε, η πρώτη δουλειά ήταν το 89, πρέπει να ήταν η πρώτη μου δουλειά. Είναι 35 χρόνια, δεν είναι?
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό που κάνατε?
1: Είναι πάρα πολλές οι δουλειές που έχω κάνει και πρέπει να πω ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξεχωρίσω μία. Σίγουρα μέσα στην καρδιά μου είναι ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη ακόμα. Θα θυμώσει ο ναός του Ποσειδώνα, αλλά...
0: και λίμωνά μας αν θυμώσει ο Ποσειδώνας.
1: Μου φορχίσει η φορτούνα. Αλλά είναι σημαντικό, ωστόσο, κάθε δουλειά, μικρή δουλειά, μεγάλη δουλειά, θεατρική, χορευτική, αρχιτεκτονική, είναι ένα κομμάτι από μένα, είναι ένα κομμάτι από εμάς και την ομάδα μου, γιατί δεν είμαι σε αυτές τις δουλειές, δεν είμαι εγώ. Λέω, μιλάω στο πρώτο ενικό, χάρη τη συζήτησή μας, αλλά είναι μια ομάδα από πίσω. Μπορεί να αλλάζει η ομάδα, να μικραίνει, να μεγαλώνει, να φεύγουν άνθρωποι. Εντάξει, και εγώ να μένω σταθερή σε αυτήν. Αλλά είμαστε μία ομάδα. Σε κάθε μία δουλειά και παλιά στις δουλειές τις πρώτες μου, υπάρχει ένα κομματάκι μου, ένα κιταράκι που υπάρχει εκεί. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι λίγο πιο σημαντικός είναι ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη. Ή όχι? Κάπως η καρδιά σας χτυπά διαφορετικά όταν βλέπετε αυτά τα δύο μεγέθη. Δεν ξέρω πώς αναμετράτε κανείς με ένα τέτοιο μέγεθος.
1: Έλαντε, ίσως γι' αυτό είναι σημαντικό. Είναι σαν τον ανεκπλήρωτο έρωτα που παραμένει εκεί. Αυτά τα μνημεία και αυτά τα έργα δεν ένιωσα ποτέ, και το λέω πολύ πολύ ειλικρινά, ότι εγώ φώτισα. Εγώ διαφωτίστηκα από αυτά. Βοήθησα στο να λάμψουν, να αναδειχθούν μες στη νύχτα, να βγάλουν αυτό που έχουν. Είναι κάτι το οποίο είναι άειλο. Μπορεί να υπάρχουν 500 προβολείς γύρω-γύρω και πάνω στο Μπαρθενώνα που φωτίζουν το μνημείο, τα γλυπτά, το βράχο. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι με έναν τρόπο που δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να το περιγράψω. Είναι συμπυκνωμένη η ιστορία, όχι μόνο τη η ελληνική, αλλά της ανθρωπότητας, αν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη τον αιώνα εκείνο, σε μόλις 100 χρόνια, τι έχει συμβεί, όχι μόνο για τον Παρθενώνα, στη φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, θέατρο, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, ιατρική, τι συνέβη σε 100 χρόνια στην ανθρώπινη ιστορία. Και θεωρώ ότι το συμπυκνωμένο όλο αυτό, συμβολικά αν θέλετε, υπάρχει στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα και στα γύρω μνημεία του.
0: Ξέρετε ότι αν κάποιος γκουγκλάρει αυτή τη στιγμή Παρθενώνα σε Ακρόπολη, πέρα από τα βασικά στοιχεία για το σε ποιον αιώνα δημιουργήθηκε, τα βασικά του φιδεία κλπ, μπορεί να υπάρχει και το όνομά σας για το ότι φωτίσατε την Ακρόπολη. Δεν σας λέει τίποτε.
1: Όχι, ντρέπομαι, δηλαδή δεν μπορεί να μπει το όνομά μου δίπλα στο φιδεία.
0: Ωραία, όταν δεν θα υπάρχουμε πια και θα είμαστε αστρόσκονοι. Και εγώ και εσείς και όλοι μας. Και θα υπάρχει ένα παιδί που θα ψάχνει μερικά στοιχεία για αυτό το μνημείο, το οποίο φωτίστηκε από μια σχεδιάστρια φωτισμού που είχε το όνομα Ελευθερία Ντεκό. Δεν νομίζετε πως είναι κάτι μεγαλειώδες για τα ανθρώπινα δεδομένα μας?
1: Όχι. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, και όταν εμείς θα έχουμε γίνει αστρόσκονοι, θα υπάρχει μια άλλη, ένας άλλος άνθρωπος που θα έχει φωτίσει. Ελπίζω. Δεν είναι σημαντικό να μείνει ένα όνομα δίπλα στον Παρθενώνα που το φώτισε το 2020. Σημαντικό είναι όλοι μας να πάρουμε αυτό το φως και να μάθουμε να ανοίξουμε, να μάθουμε την ιστορία μας, να ανοίξουμε σε αυτό που συμβολίζει. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανένα όνομα και κανένας άνθρωπος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελευθερίας Ντεκό. Είναι σχεδιάστρια φωτισμού. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. You know that...

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
2: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
13: Νόβα 931.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Σύνορο. Και πάλι σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή.
17: Αναστροφή είναι αναστροφή. Είναι παράνομη οδηγική συμπεριφορά, το συζητάμε. Και είναι και διεθνές το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν ήξερα.
16: Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα είχαμε το πρωί στην Πάρνηθα, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρέμο. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες διεσώθηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι μόλις 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που είχε δηλωθεί και ως ο ναυάγος σώστης της πισίνας αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κλείσει, ενώ οι γονείς του αγοριού αφέθηκαν ελεύθεροι. Απίστευτες εικόνες, τις οποίες θα μπορέσετε να δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, καταγράφηκαν στη Μήλο. Ασυνείδητοι πάρκαραν ελικόπτερο στο Σαρακίνικο για να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία επίσης Σκιφ. Στο ποδόσφαιρο, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η ΑΕΚ επικράτησε χθες τη Athens Καλυθέα με 4-0. Τρία τέρματα σημείωσε ο Γκατσίνοβιτς. Ισόπαλοι 2-2 αναδύθηκαν Άρης και Πανσεραϊκός, επίσης σε φιλική αναμέτρηση. Όσο για τον καιρό, ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα και αύριο, ακόμη περισσότερη ζέστη θα έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες ενίσχυση των ανέμων. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 5 πρώτα λεπτά. Μια εικόνα να σας δώσουμε και από τους δρόμους. Τι γίνεται και από το Εθνικό Δικοδίκτυο, μιας και σήμερα φεύγει πολλής κόσμος για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, έχει πολλή κίνηση αυτήν την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας. Καλύτερη εικόνα από τα διόδια των Μεγάρων και της Κορίνθου, στη διόρυγα της Κορίνθου. Η Αθηνών Λαμίας δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματά της. Σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε. Η Αττική Οδός επίσης είναι μια χαρά. Βεβαίως κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν έχει καταγραφεί στην άδεια πλέον Αθήνα και στους κεντρικούς της οδικούς άξονες. Όσοι θα παραμείνουμε στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, έχουμε ένα καλό νέο με το οποίο θα πορευτούμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και αυτό έχει να κάνει με την παράδοση στην κυκλοφορία και πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος. Θυμίζω ένα σημαντικό κομμάτι από τη λεωφόρο Θησαίος μέχρι και την οδό Καποδιστρίου είχε κλείσει για πάρα πολύ καιρό και το γεγονός αυτό ταλαιπώρησε τους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο θα αρθεί λοιπόν στις μετακινήσεις των οδηγών. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει τις σχετικές ανακοινώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος Καλυθέας. Γεια σου Ελένα μου, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, ευχάριστα νέα λοιπόν. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και καθημερινής δοκιμασίας για οδηγούς και κατοίκους, η Παλαιά Παραλιακή ανοίγει ξανά, ένας δρόμος που από το καλοκαίρι του 2025 είχε ουσιαστικά κοπεί στα δύο, με αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να αναγκάζονται να κινούνται μέσα από Καλυθέα και Μοσχάτο, κάνοντας μεγάλες παρακάμψεις ακόμη και για αποστάσεις λίγων μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία διαδρομή περίπου 100 μέτρων μετατρεπόταν σε πορεία 2,3 χιλιόμετρων. Καθυστερήσεις που στις ώρες αιχμής έφτασαν ακόμα και τα 20-25 λεπτά. Τα έργα ξεκίνησαν στα μέσα του 2025, αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθούν μέσα σε περίπου 2 μήνες, ωστόσο πήραν παράταση και τελικά μετά από καθυστέρηση μηνών παραδίδονται αύριο. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας σύμφωνα με το Δήμο Καλυθέας, που επιλύει χρόνια ζητήματα και απορροής υδάτων, θωρακίζοντας την περιοχή από αντιπλημμυρικά φαινόμενα.
16: Σημαντικά έργα τα οποία ολοκληρώνονται από την περιφέρεια Αττικής, αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βεβαίως καθυστέρησαν και αυτό έχει ως συνέπεια αυτή την ταλαιπωρία που μας περιέγραψες πολλών δημοτών και της Καλυθέας και των γύρω περιοχών βεβαίως, πάρα πολλοί κάτοικοι των νοτιών προαστίων. Για παράδειγμα, από το παλιό Φάληρο στο νέο Φάληρο χρειαζόντουσαν 5 με 10 λεπτά για να διανύσουν αυτή την απόσταση μέσω της παλιάς παραλιακής. Με αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν μέχρι και σήμερα χρειαζόντουσαν 20 και 25 λεπτά και αναλόγως και την κίνηση που θα έβρισκαν μπροστά τους. Το μαρτύριο αυτό τελειώνει λοιπόν από αύριο. Δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία αυτό το τμήμα. Σε ευχαριστούμε πολύ Έλενα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Ξαναλέω ποιο τμήμα είχε κλείσει όσοι δεν περάσατε και είστε και από τους τυχερούς. Στην περίπτωση αυτή είναι το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνα, της παλιάς παραλιακής από το ύψος της Θησαίος μέχρι και την οδό Καποδιστρίου. Είχε κλείσει αυτό το κομμάτι, δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία από αύριο.

0: Τώρα, στην αυξημένη επιφυλακή των αρχών σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας θα σταθούμε. Υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης πυρκαγιών το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτός ο συνδυασμός πάντα ανησυχεί την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Γι' αυτό υπάρχει, Γιώργο Πρωτοψάλτη, καλό μεσημέρι, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού.
1: Ακριβώς, ένα μεγάλο μέρος της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης. Red Code, κόκκινος συναγερμός, όπως αποκαλείται και από τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας για αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα πριν από ελάχιστα λεπτά είχαμε και ανακοίνωση για την αυριανή ημέρα. Και αν μπορούμε να αναφέρουμε τις περιοχές όπου και το αυριανό 24ωρο θα βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες, όπως επίσης και η Αχαΐα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε σχέση με σήμερα, γιατί και σήμερα υπάρχει αυτό καθεστώς, οι επιπλέον περιοχές είναι η Αχαΐα και ένα τμήμα της Φωκίδας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι
0: πάνω κάτω έχουν διευρυνθεί οι περιοχές.
1: Θα υπάρχει δηλαδή και αύριο συναγερμός. Συγκλήθηκε εκ νέου το πρωί, όπως και χθες, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ξανά παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Βάγγελου Τουρνά. Υπάρχει μια επικοινωνία ανοιχτή ανάμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που είχαν συγκαλέσει χθες τα αρμόδια όργανα πολιτικής προστασίας. Απίφθινε έκκληση και στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αλλά και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός, να υπάρχει μια προσοχή όσον αφορά τα άτομα τα οποία θα διενεργούν εργασίες, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Ισχυρή άνεμη και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτό είναι το επικίνδυνο κοκτέιλ που υπάρχει και σήμερα.
0: Και κάτι το οποίο το ακούμε από όλους τους εμπλεκόμενους, αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος μας και την κατάσβεση των πυρκαγιών, ότι το 90% των φωτιών, Γιώργο μου, έχει να κάνει με την αμέλεια συμπολιτών μας. Δηλαδή μπαίνει από αμέλεια η φωτιά στο 90% των περιπτώσεων. Γι' αυτό και αυτή η έκκληση από τον κύριο Τουρνά, να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα. Κρατούμε και αυτό το στοιχείο το οποίο μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Τουρνάς. Είχαμε μέσα σε 10 ημέρες το προηγούμενο χρονικό διάστημα 400 φωτιές. Πολύ μεγάλος αριθμός. Να δούμε τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες ο κρατικός μηχανισμός. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα αποσπάσματα των όσων είπε εδώ στον Sky, που ήταν καλεσμένος ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καταρχάς, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση στην οποία βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει αυτές τις φωτιές, που είναι βέβαιο ότι θα βρει μπροστά του και σήμερα και αύριο.
2: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες. Όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.
0: Και είναι κρίσιμο να βοηθήσουν και οι πολίτες στις αρχές με την στάση τους, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Ο κύριος Τουρνάς για μια ακόμη φορά απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ενεχθεί. Άρα λοιπόν όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να σκεφτούμε ότι μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και τη ζωή. Άρα λοιπόν θα ήθελα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλοι μας να αποφύγουμε πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φωτιά.
0: Ο Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε και στα όσα κλήθηκε να διαχειριστεί ο κρατικός μηχανισμός στις πρόσφατες μεγάλες φωτιές που είχαμε σε Αττική και Βιωτία. Ακούστε τι είπε. Έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Θα σας πω ότι στη μία και μισή της πρώτη του Σαββάτου ήμουν στο πεδίο. Πράγματι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της βορεινής πλευράς του οικισμού, είχαν παραταχθεί πάρα πολλά οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα, να αναχαιτήσουν τη φωτιά που κατέβαινε από τον Κυθερώνα. Πραγματικά μια πολύ καλή ζώνη άμυνας. Οι δασοκομάντο είχαν μπει μέσα στα ψηλότερα και προσπαθούσαν να κάνουν ενέργεια. Όμως αυτό το φαινόμενο τι έκανε. Δημιούργησε ένα πυρονέφος, το οποίο κάλυψε με την ροή του ανέμου, περνούσε στην απέναντι πλαγιά από τον Κυθερώνα προς το Μύτικα, στα 3.500 χιλιόμετρα, υπερθέρμανε την απέναντι πλαγιά και είδαμε στις 4.20 να καίγεται η απέναντι πλευρά και να βρέχει πραγματικά φωτιά στα σπίτια του Πόρτο Γερμένου.
0: Τώρα, μιας και ο λόγος για το Πόρτο Γερμένου από τον Υπουργό τον κύριο Τουρνά, θυμίζουμε πως από αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα άμεσων αναγκών που θα πάρουν οι πυρόπληκτοι. Θα υπάρξει καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Έτσι έχει δεσμευτεί η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον βεβαίως ο φάκελος που θα κατατεθεί από αυτούς που κάνουν την αίτηση είναι πλήρης και δεν λείπει κάποιο δικαιολογητικό. Μια άλλη παράμετρο βάζει στη συζήτηση ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την παράμετρο της ιδιωτικής ασφάλισης στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, μόλις το 10% των σπιτιών είχαν ασφαλιστεί.
3: Έχουμε 250 καμένες κατοικίες. Όλα τα ασφαλισμένα σπίτια τώρα που έχουν πάρει το 20% της έκδοσης του ΕΜΠΙΑ, όλα αυτά τα δίνουν ασφαλιστικές εταιρείες στο κράτος. Άρα το κράτος είναι ενημερωμένο για το ποιοι είναι ασφαλισμένοι. Και τι σημαίνει αν κάποιος πάρει χρήματα από το κράτος? Το κράτος δεν δίνει το 100% της αποζημίωσης, ακόμα και τα σημερινά μέτρα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την οικοσυσκευή, δίνει 5.000. Άρα η ασφαλιστική θα το αποζημιώσει το υπόλοιπο.
4: Για πόσα σπίτια μιλάμε που έχουν ασφαλιστεί?
1: Στις περιοχές που
4: επισκεφθήκατε.
3: Είναι 19%, συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι πάνω από 10%.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Χατζηθή Θεοδοσίου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Θα μας ενημερώσει για έκτακτα μέτρα που έχει λάβει και ο Δήμος Αθηναίων λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν και εδώ στην Αθήνα. Γεια σου Μάριο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, είναι σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Αθηναίων σήμερα, με τον λόφο στρέφει αρχικά να είναι κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας. Από εκεί και έπειτα βρίσκονται σε επιφυλακή και η δημοτική αστυνομία, η οποία περιπολεί συνεχώς τους χώρους πρασίνου, σε ευαίσθητες περιοχές πρασίνου. Από την άλλη, έχουν προστατευτεί και τεχνικά μέσα όπως είναι τα εναέρια ντρόουν, προκειμένου σπιθαμή προς πιθαμή να μπορούν έτσι να ανοιχνεύουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά. Από εκεί και έπειτα είναι ενεργειακοί και κλιματικοί χώροι οι οποίοι είναι κλιματιζόμενοι. Από την άλλη όμως ο Δήμος απευθύνει και σύσταση προς τους πολίτες, καλώντας τους από σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νωτέρας, να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Υπάρχει κινητικότητα στο Δήμο Αθηναίων γενικώς. Έχει συστήσει ομάδες επιφυλακής πρασίνου και του τομέα πρασίνου και του τομέα καθαριότητας, προκειμένου να μπορεί να επέμβει όπου χρειαστεί, και μάλιστα είναι και σε επιφυλακή ακόμη και οι υδροφόρες του Δήμου για να επέμβουν άμεσα αν ομιγέννη το ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, επιποδός λοιπόν και στο Δήμο Αθηναίων. Είναι κρίσιμο να υπάρξει καλός συντονισμός και καλή συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής πολιτείας και πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα και σήμερα και αύριο και γενικότερα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Να είσαι καλά.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Εκτός σύνορων τώρα, διότι οι πυρκαγιές έχουμε και στον υπόλοιπο κόσμο, ξεκινώντας από τον Καναδά, όπου καίγεται μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για την εντυπωσιακή της φύση. Μπορείτε να αναζητήσετε φωτογραφίες και στο διαδίκτυο και εικόνες και βίντεο. Μιλάμε για την Βρετανική Κολομβία. Η περιοχή αυτή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Λουίζα μου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Περισσότερες από 20.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Βρετανική Κολομβία. Ιταλία, καθώς δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται στην περιοχή με ταχύτατους ρυθμούς. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη σε περίπου 23.500 στρέμματα, ενώ αγροκτήματα, σπίτια και μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα στο καλοκαίρι, να σημειώσουμε ότι σε ολόκληρο τον Καναδά έχουν απανθρακωθεί 9,9 εκατομμύρια στρέμματα γης. Σε άλλα μετωπατώρα, στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Νιέμπλα, στην επαρχία Ουέλβα της Ανδαλουσίας, για τρίτη μέρα. Ήδη 40.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στη Σερβία τώρα, στο Ντέλι Μπλάτο, επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τέταρτη μέρα προσπαθούν να ελέγξουν μια πυρκαγιά που καίει παρθένο δάσος, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να μην προσεγγίσει και παρακείμενο χωριό. Ενώ όσον αφορά στην Αλβανία και την Ιταλία, τα μέτωπα παρουσιάζουν σήμερα μια καλύτερη εικόνα. Περιοχές στην Κρούγια της Αλβανίας εκενώθηκαν, ενώ περίπου 200 πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή. Και στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ 200 άτομα, κυρίως τουρίστες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Όπως είπαμε όμως, στις δύο αυτές χώρες η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
0: Μάλιστα. Πάντως, ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι γενικότερα για την Ευρώπη μέχρι και σήμερα που μιλάμε, με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες όπου δεν ανέμενε κανείς τα προηγούμενα χρόνια να υπάρχουν τέτοιου μεγέθους και τέτοιας κλίμακας φαινόμενα. Τώρα, πάμε στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται. Εκεί έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μια κλιμάκωση μετά και από αυτή την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη κατά της Αράμκο.
6: Βεβαίως, μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο της Σαουδικής Αραβίας. Το χτύπημα έγινε σε δηληστήριο στην πόλη Τζιζάν, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ευθύνη, όπως είπες, ανέλαβαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες. Από την πλευρά τους, οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα αίτια της. Η κατάσταση μεταξύ του Ριάντ και του καθεστώτος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη στην Ιεμένη παραμένει τεταμένη, και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό στα πλοία Σαουδαραβικών συμφερόντων στην Ερυθρά. Είναι μια κατάσταση έκριθμη και βλέπουμε συχνά πυκνά χτυπήματα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν φαίνεται πως θα έχουμε τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό τον λευκό καπνό τον οποίο αναμένει όλη η διεθνής κοινότητα, Λουίζα, στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους να προειδεάζουν για μια σκληρή στάση την οποία σκοπεύει να συνεχίσει να κρατά η Τεχεράνη σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ.
6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, διαστόματος του γραμματέα Μοχάμαντ Μπάγκερ Ζολγκάρντ, παρουσίασε μια εκτενή λίστα απαιτήσεων που στην πραγματικότητα δείχνει αυτό το οποίο έλεγαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης, πως δηλαδή το άνοιγμα του Ορμούζ εξαρτάται από τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι από τις ενεξελίξεις διαβουλεύσεις με το Ομάν. Η Τεχεράνη είναι πολύ σαφή στα αιτήματά της, τα έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην απειλήσουν ξανά τη χώρα, να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των ενόπλων συμμάχων του στην περιοχή, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητά πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, άρση των οικονομικών κυρώσεων και ανεφόρων αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Από την πλευρά της, βέβαια, η Ουάσιγκτον, μέσω του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζει πως η Τεχεράνη δεν έχει σχέδιο για την επιβολή διοδίων στο στενό του Ορμούζ, ενώ λένε πως οι Ιρανοί επιδιώκουν συμφωνία και πως έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο τις τελευταίες ημέρες.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα ισχύσει τελικά στο τέλος της ημέρας, και δεν ξέρω και πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε και αυτή την πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ώρες, πως το Πεντάγωνο έχει ζητήσει από μεγάλες αμυντικές εταιρείες να επιταχύνουν την παραγωγή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, την παράδοση προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
6: Ο πόλεμος με το Ιράν, Πέτρο, ιδιαίτερα στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας, έχει δημιουργήσει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για περισσότερα πυρομαχικά σε συντομότερο χρόνο. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις, μάλιστα, που δείχνουν ότι τα αμερικανικά αποθέματα ορισμένων προηγμένων αναχαιτιστικών πυράβλων έχουν μειωθεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας επικεντρώνεται στο να αυξήσει τις προμήθειες πυρομαχικών, ούτως ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν όσα όπλα χρειάζονται όταν τα χρειάζονται με το ρυθμό που απαιτεί η απειλή. Ο αναπληρωτής, τώρα Υπουργός Άμυνας, έδωσε στις αμυντικές βιομηχανίες ένα περιθώριο, μια προθεσμία 21 ημερών για να καταθέσουν σχέδια για μεγαλύτερη παραγωγή και για ταχύτερες παραδόσεις. Πάντως, το Πεντάγωνο επιμένει ότι η προσπάθεια αύξησης της παραγωγής δεν σχετίζεται μόνο με το Ιράν, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξυγχρονισμού της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.
0: Μάλιστα, και μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες πια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχουμε και μια νέα αμυντική συμφωνία, το ΝΑΤΟ του Ισλάμ, όπως το περιγράφουν κάποιοι, μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε και δηλώσεις του Τουρκού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χακάν Φιντάν, ο οποίος παρουσιάζεται από πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας, αυτής της συμμαχίας των τριών χωρών. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε σχέση με το τι προβλέπει αυτή η συμφωνία.
6: Και το ένα ενδιαφέρον έχει να κάνει με την Αίγυπτο, η οποία φαίνεται ότι μπαίνει στο τραπέζι ως η επόμενη χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κοινή αμυντική συμφωνία. Αυτό όμως θα γίνει μόλις επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Αυτό είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως η συμφωνία δεν στοχεύει κατά του Ιράν. Το ενδιαφέρον όμως στοιχείο που επισημαίνει με τις δηλώσεις του είναι πως το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με την πρόβλεψη αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Όπως εξήγησε λοιπόν, στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτή του ΝΑΤΟ, όπως και η Γενική Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά προφανώς θα τα παρακολουθεί η Αθήνα, διότι αφορούν και το δικό μας σχεδιασμό σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική και τον βηματισμό της χώρας μας σε γεωπολιτικό επίπεδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα Κροντήρη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, την άποψή του για αυτή τη συμμαχία, όπως την κατέθεσε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στο Σπύρο Μάλι.
7: Ο ένας είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο δεύτερος είναι το τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς, τι συμβαίνει με τους Χούθη στην Ιεμένη. Ο τρίτος λόγος είναι τι συμβαίνει με το Ισραήλ και πώς αυτές οι χώρες αντιλαμβάνονται το Ισραήλ ως ένα προβληματικό πλέον παίκτη στην περιοχή, ο οποίος θέλει μάλιστα να ηγεμονεύσει αυτή. Και ο τέταρτος λόγος είναι η στάση των Αμερικανών, η οποία είναι επαμφωτερήσουσα, και αυτές οι χώρες που είναι και οι τέσσερις κοντά στις ΗΠΑ. Βλέπουν λοιπόν τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν στην περιοχή. Θα έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή, έχουν μικρότερη εμπλοκή, είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν μια συνθήκη περιφερειακών διευθετήσεων.
0: Αυτή την τριμερή αμυντική συμφωνία, ακούσατε τι είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης, τη ζυγίζει και η Αθήνα, η οποία παραμένει οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά. Βεβαίως, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους χειρισμούς που έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
8: Με ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις από την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας και αμοιβαίας σύνδρομης ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δεδομένη τη υποστήριξη που παρέχει στο Ριάντ με μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα είναι οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, ώστε να μην ανησυχεί από τη νέα συμμαχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για λάθος.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από πάντα. Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από πάντα.

0: τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
6: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το καταστήμα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 9.31.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον

0: Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
1: Sky 100,3.
2: Ναυαγοσώστης, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο.
3: Ήταν από τα πρώτα που μάθαμε όταν έγινε γνωστό αυτό το τραγικό συμβάν με το θάνατο του παιδιού, ότι δεν υπήρχε εκεί ναυαγοσώστης, όπως προβλέπεται, χρέη ναυαγοσώστη εκτελούσε ο ιδιοκτήτης.
2: Τυπικά ήταν δηλωμένος ο ναυαγοσώστης. Στο συγκεκριμένο περιστατικό επιστρατεύτηκε ένας μπάρμαν, ένας εργαζόμενος επιχείρησης, ο οποίος ανέσυρε απλά το παιδί από την πισίνα.
3: Αφού είχε πνίγει.
2: Και δυστυχώς διαπιστώθηκε και στο κέντρο υγείας παρά τις προσπάθειες των γιατρών ότι δεν υπήρχε κάτι που μπορούσαν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξεκινάει μία έρευνα. Η σύλληψη αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς που και αυτοί έχουν συλληφθεί, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Βρίσκονταν σύμφωνα με μαρτυρίες στην θάλασσα που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα από το συγκεκριμένο μαγαζί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες οι αστυνομικοί του τμήματος Πάρου. Θα πραγματοποιηθεί μια αυτοψία από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού στον χώρο, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, την οποία είχε αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να τονίσουμε ότι υπήρξε και μια ανάρτηση, σαν ανακοίνωση από την επιχείρηση. Συλληπιτήρια εκφράζει η διοίκηση στην οικογένεια του παιδιού και
3: θα
2: αναφέρει
3: θα
2: ότι
3: κλειστό,
2: θα παραμείνει κλειστός ο χώρος λόγω πένθους μέχρι νεοτέρας. Αναμένεται λοιπόν να δούμε και με τις οδηγίες του εισαγγελέα πώς θα κατευθυνθεί η έρευνα και τι στοιχεία θα προκύψουν. Εξετάζονται βέβαια και ό,τι αφορά την άδεια λειτουργίας της πισίνας και το γεγονός ότι είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν βρισκόταν στο σημείο.
3: Μήπως υπάρχει και κάποια άλλη παρατυπία από πλευράς αυτής της επιχείρησης. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα δούμε και κάποιες ακόμη ειδήσεις από την περιφέρεια. Ξεκινώντας από την Ηλία, είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει με ειδήσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Μετά από πάρα πολύ καιρό, βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο να μην εξαπατούνται πολίτες από τους επιτίδιους που έχουν πραγματικά αφαιρέσει, τουλάχιστον σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Το τελευταίο περιστατικό, Πέτρο, μας έρχεται από την Ηλία. Εκεί λοιπόν, όπου ένα άτομο τηλεφώνησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Ήλιδας, προσποιήθηκε το λογιστή με το πρόσχημα της αντικατάστασης των χρημάτων σε τραπεζικές κάρτες. Ζήτησε να συγκεντρώσει λοιπόν η γυναίκα ό,τι χρήματα είχε σε σακούλα και να τα βάλει εξωτερικά του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη γυναίκα ευτυχώς δεν πίστηκε, Πέτρο, από τα όσα της είπαν και το άτομο που της τηλεφώνησε και η Σπύρα, η οποία ήταν πίσω από αυτήν την πράξη. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι υπέδειξαν τη γυναίκα να τοποθετήσει σε κοντινό σημείο του σπιτιού της μια τσάντα με τα υποτιθέμενα χρήματα. Ο άντρας, ο οποίος είχε συνελήφθη μαζί με ένα ακόμα άτομο, πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο και παρέλαβαν την τσάντα. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο χώρος είχε περικυκλωθεί από αστυνομικούς και έτσι συνελήφθη. Να σου πω ότι ο συνεργός του, ο οποίος και αναζητείται, αποπειράθηκε να εμβολήσει αστυνομικούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς, μια περίπτωση όπου η γυναίκα, η ηλικιωμένη γυναίκα, δεν πίστηκε από τα λεγόμενα των δραστών και έτσι δεν έχασε χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.
3: Μάλιστα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος και μεθυσμένος ήταν και οδηγούσε και με μαϊμού πινακίδες.
4: Ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν των ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί εδώ στην Πάτρα, από το τμήμα της Τροχέας Πατρών, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο άνδρας αυτός, οι πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί και ο οδηγός είχε τοποθετήσει στο όχημα άλλες, οι οποίες δεν ήταν νόμιμες. Παράλληλα, προχώρησαν και σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ οι αστυνομικοί, με το αποτέλεσμα να δείχνει ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Πλέον ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για τις παραβάσεις που προαναφέραμε λίγο νωρίτερα.
3: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Πάτρα στα Χανιά, όπου είχαμε τη σύλληψη από τις αστυνομικές αρχές ενός 24χρονου Παλαιστινίου, υπήρξε μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στο πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο δηλαδή των Χανίων. Ένα κορίτσι γεννημένο το 2009 φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με τον 24χρονο, ο οποίος της τηλεφώνησε και την κάλεσε σπίτι του, μόνο που στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα. Υπήρξαν φωνές από το κορίτσι, η οποία φέρεται να καλούσε σε βοήθεια. Ακούστηκαν από τους γείτονες, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Η 17χρονη οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν. Δεν υπάρχει καταγγελία για χτυπήματα σε βάρος της. Η αστυνομία πάντως προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Στην Κάρπαθο τώρα, οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνη. Είναι μια απόφαση που έλαβε το λιμεναρχείο έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται για πυρομαχικά. Είναι η πρώτη εκτίμηση της λιμενικής αρχής, ότι δηλαδή έχουν εντοπιστεί παλιά πυρομαχικά, και για το λόγο αυτό και για λόγους ασφαλείας, σε μια περίοδο που υπάρχει έντονος τουρισμός στο νησί, πάρα πολλοί επισκέπτες, η περιοχή αυτή έχει οριοθετηθεί και έχουν επιβληθεί και ανάλογοι περιορισμοί. Στη Μήλο τώρα και στο Σαρακίνικο σας είπαμε κάποια πράγματα και στην αρχή του δελτίου μας. Είχαμε ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν περιμένει κανείς να συναντήσει εν μέσω θέρου, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες, πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, το Σαρακίνικο. Ένας επιχειρηματίας από τη Μήλο κατέγραψε το θέαμα με το κινητό του και θα μπορέσετε να δείτε το βίντεο και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Δεϊμέζη. Ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία με τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου μαζί με την παρέα του να κατεβαίνουν σαν να μην τρέχει τίποτα, να κάνουν μπάνιο στη συγκεκριμένη παραλία για να απολαύσουν ανενόχλητοι τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου. Ένα ακόμη περιστατικό, όχι τόσο τιμητικό, για το νησί της Μήλου που το φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής μας. Τώρα είναι και σήμερα σε εξέλιξη από το πρωί μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Έχουμε και σήμερα αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με πάρα πολλούς ταξιδιώτες να αναχωρούν για νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Έχουμε και κάποια νεότερα στοιχεία από το λιμενικό σώμα για τα σημερινά προγραμματισμένα δρομολόγια. Έχουμε 23 αναχωρήσεις πλοίων για σήμερα, με την εκτιμόμενη κίνηση να φτάνει τους 34.441 επιβάτες. Σκεφτείτε πως αυτά τα δρομολόγια αφορούν το λιμάνι του Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας σκεφτείτε πως αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια, 7.320 επιβάτες που θα αναχωρήσουν από την Αθήνα, ενώ από το Λαύριο 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες. Αυξημένη η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Για τον Αργοσαρονικό επίσης έχουν προγραμματιστεί 58 δρομολόγια, πάνω από 9.200 οι επιβάτες που θα μετακινηθούν με τα συγκεκριμένα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά πάντα. Να ακούσουμε πολίτες αδιούχους του Αυγούστου που μίλησαν και σήμερα στην κάμερα του Sky, να ακούσουμε τι είπαν εγκαταλείποντας την Αθήνα.
5: Πάμε στην Άξο, μία εβδομάδα, ποτά, ξεκούραση, λίγος ύπνος.
6: Πάμε στην Άξο, πάμε για 4 μέρες το σύνολο και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
7: Πάμε στην Πάρο, 2.
5: Στην Αντίπαρο, ναι.
8: Εδώ το παιδί είναι Γερμανός, έχει έρθει να τα σαρώσει όλα στην Πάρο.
3: Είναι βέβαια πως το γενικευμένο κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά αναμένεται να επηρεάσει. Επηρεάζει ήδη δηλαδή τον σχεδιασμό όλων σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μέρες που επιλέγει κανείς να κάνει διαμονή, να μείνει σε κάποιον τουριστικό προορισμό, σε κάποιο νησί, βεβαίως σε σχέση και με τις μετακινήσεις του. Όσοι κινηθείτε με το γιο ταχύ σας, με το αυτοκίνητό σας, σίγουρα θα έχετε δει στα πλατήρια καυσίμων πως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και βεβαίως εδώ τώρα έρχεται ένας ακόμη πονοκέφαλος για τον μηνιαίο προϋπολογισμό όλων μας, είτε μιλάμε για μια σύντομη απόδραση, είτε για μια πολυήμερη απόδραση, είτε και για μια προφανώς μακρινή απόδραση που θα χρειαστεί να διανύσει κανείς με το αυτοκίνητό του πολλά χιλιόμετρα. Το ερώτημα το οποίο δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ακόμη είναι γιατί ενώ υποχωρεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αυτό δεν αποτυπώνεται στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο αφορά όσους θα κινηθούν και αυτές τις ημέρες με το αυτοκίνητό τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλληνας Χερβατζόγλου για αυτό το θέμα.
9: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
10: Γέμισα με 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
11: Ξέρετε, θα βάλω κάποια 33 λίτρα, θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου, και την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
9: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
12: Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους εδώ στην Αττική, λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
13: Ένα δίμερο στην Πρέβεζα. Και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
14: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
9: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
15: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
9: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
16: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα και όταν να πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
9: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
17: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
18: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μας δείχνουν το δρόμο. Άρα βάσει τιμολογίων ανάλογα πορευόμεθα.
9: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αντλία, μεσολαβούν πολλά.
3: Σε μερικές χρηστικές ειδήσεις για τη συνέχεια, ειδήσεις που σας αφορούν, έχουμε μία πρωτοβουλία την οποία λαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών, με την οποία σκοπεύει να βάλει τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις ελλείψεις υλικών και γραφειοκρατικά κολλήματα στους διαγωνισμούς προμήθειας των πινακίδων αυτών από το ελληνικό δημόσιο. Θυμίζω πως το πρόβλημα αυτό είχε διωγγωθεί τους προηγούμενους μήνες. Πάρα πολλά νέα οχήματα και δίκυκλα παρέμεναν αταξινόμητα στα καταστήματα εμπορίας. Αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να λύσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να εκδίδονται γρήγορα πινακίδες και με ταχύτητα και με διαφάνεια μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων. Εντάχει, να σας πούμε μερικά στοιχεία για το πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο ψηφιακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο σκοπεύει το Υπουργείο να αντικαταστήσει τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες με μια κεντρική αυτοματοποιημένη διαδικασία. Θα καταθέτει ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος διεκπεραιωτής, ο άνθρωπος ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα, θα μπορούσε να είναι αυτός, ψηφιακά το αίτημα χορήγησης νέας πινακίδας, ή στην περίπτωση που εκλάπησαν οι πινακίδες ή κάποιος τις έχει χάσει έτοιμα για την κατάσταση των πινακίδων, θα γίνεται αυτομάτως η διασταύρωση και η πληρωμή μέσω της διασύνδεσης με το e-παράβολο. Είναι το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο, για να βγάλουμε κάποιο παράβολο, και το σύστημα Δίας. Το κόστος κατασκευής βεβαίως και τα τέλη υπέρ του δημοσίου θα εξοφλούνται όλα αυτά ηλεκτρονικά. Θα ταυτοποιούνται απευθείας με μια γρήγορη διαδικασία και στη συνέχεια θα εκδίδεται μια ψηφιακή εντολή παραγωγής, η οποία θα παράγεται αυτόματα και θα διαβιβάζεται στον πιστοποιημένο κατασκευαστή, ώστε γρήγορα αυτός να την φτιάξει την πινακίδα και να μην έχουμε αυτές τις πολύμινες καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που θέλει, μέσα από την οποία το δημόσιο θέλει να βάλει τέλος σε αυτή τη διαδικασία της προμήθειας των πινακίδων αυτοκινήτων και δικύκλων, που βασιζόταν μέχρι και σήμερα, κρατήστε το αυτό, στη διενέργεια πολυετών κεντρικών διαγωνισμών για την ανάθεση της παραγωγής. Ένας ή κάποιοι λίγοι τέλος πάντων ήταν οι προμηθευτές, και αυτό οδηγούσε σε γραφειοκρατικά κολλήματα, σε ελλείψεις σε πινακίδες στην αγορά, και αυτό βεβαίως επηρέαζε και την αγορά του αυτοκινήτου και τα νέα οχήματα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το νέο σύστημα με τις πινακίδες μπορείτε να αναζητήσετε βεβαίως στο sky.gr. Τώρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για τα έτη 2026-2027. Σήμερα η πλατφόρμα έχει ανοίξει για τους πολίτες, των οποίων το άφημι λήγει σε 9 ή 0. Και από αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, μετά η πλατφόρμα κλείνει, για όλα τα άφημι. Λοιπόν, οπότε από αύριο η πλατφόρμα ανοιχτή για όλα τα άφημι, βεβαίως, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια που υπάρχουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται για να καταθέσετε την αίτησή σας στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θυμίζω πως βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος φέτος είναι η επιδότηση για κάποιον που θέλει να κάνει τις διακοπές του, σε όποιον προορισμό επιλέξει, που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων. Βεβαίως πραγματοποιείται και ηλεκτρονική κλήρωση, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ευκαιρία να δίνεται σε όλους, διότι συνήθως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα, για αυτά τα προγράμματα. Ηλεκτρονικά και εδώ γίνονται, υποβάλλονται οι αιτήσεις μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί. Βεβαίως με τους κωδικούς τάξης, ναι, δεν θα χρειαστείτε κάτι άλλο, θα μπείτε και θα κάνετε την αίτησή σας. Αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας, να δούμε ευθύς αμέσως και άλλες ειδήσεις από τη διεθνή ειδησιογραφία. Σύνδεση λοιπόν με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία σε Οδυσσό Μπέλγκοροντ Σούμι. Αβέβαιο παραμένει το άνοιγμα των στενών του ορμού σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες δηλώσεις, Χακάν Φιντάν για το Κυπριακό, ιδανική η λύση δύο κρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση το ρωσικό σφυροκόπημα των τελευταίων ημερών σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες με μπαράζ χτυπημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανικής Προεδρίας, χτυπήθηκαν λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα με σοβαρά πλήγματα εκ νέου στην Οδυσσό. Αντίστοιχα και το Μπέλγκοροντ δέχθηκε ρωσικό πλήγμα, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10. Σήμερα το πρωί το ρωσικό πρακτορείο Interfax ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε και 2 δηληστήρια στην περιοχή Σούμι στη Βόρεια Ουκρανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα στον Βρετανικό Guardian, το βασιλικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2026 αφιέρωσε 25% περισσότερο χρόνο για την παρακολούθηση ρωσικών πλοίων σε βρετανικά ύδατα. Πάμε στο Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
21: Η αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών πλοίων στα βρετανικά ύδατα αναδεικνύονται σε κορυφαίο στόχο του Βρετανικού Ναυτικού, το οποίο ξόδεψε 21 ημέρες για τον μήνα Ιούλιο, παρακολουθώντας την παρουσία του ναυτικού της της Μόσχας σε Ντόβερ και Βόρεια Θάλασσα. Η δραστηριότητα αυτή είναι κατά 25% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με ετήσια έκθεση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, τα σκάφη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού ενεργοποιήθηκαν 116 φορές με σκοπό την παρακολούθηση ρωσικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων γύρω από τις Βρετανικές Θάλασσες. Αυτά τα στοιχεία κατ' επέκταση δείχνουν αύξηση 30% της ρωσικής ναυτικής κινητικότητας μόλις τα τελευταία 2 χρόνια. Παράλληλα, υπήρξε τετράμινη επιχείρηση του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό, όπου συμμετείχε και η βασιλική φρεγάτα HMS Somerset με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ρωσικών υποβρυχίων. Ο κυβερνήτης της φρεγάτας τόνισε ότι αυτή η επιχείρηση εξυπηρετεί την ύπαρξη του ναυτικού να προστατεύει το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους από οπουδήποτε όταν απειλούνται τα συμφέροντά μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε 500 πλοία ρωσικού στόλου, ενώ σε ετήσια βάση για το 2025 τα έσοδα της Ρωσίας σε πετρέλαιο και αέριο μειώθηκαν κατά 24%. Την ίδια ώρα ο Πούτιν κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί το σκιώδη στόλο των παλαιών πλοίων του Κρεμλίνου με σκοπό να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Σοϊκά Τζαγιαννάκη.
20: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, αβέβαιη παραμένει η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για τη διέλευση διεθνών στόλων. Ιράν και Ομάν φαίνεται να έχουν πλησιάσει σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Ωστόσο, η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, θέτει νέους όρους προς την Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο κατά του Ιράν και ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού καθώς και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Στην Τουρκία τώρα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο πλαίσιο για τη νέα διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μέχρι την 3η 11 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στο Γραφείο Σύνταξης του Πρακτορείου Ανατολού, προχώρησε σε νέες δηλώσεις για το Κυπριακό. Πάμε να δούμε όλες τις πληροφορίες με τη βοήθεια της Αριάννας Φερεντίνου.
0: Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ήταν απόλυτος στις θέσεις του. «Δεν αναγνωρίζουμε τον ελληνοκυπριακό τομέα ως κράτος», είπε. «Αν εσείς δεν αναγνωρίζετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω ούτε την ύπαρξη του κράτους σας, γιατί δεν είστε κράτος που ιδρύθηκε το 1960. Επί 50 χρόνια», είπε, «το status quo ήταν το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί πηγάζουν από ένα και μόνο λόγο, την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Για εμάς η εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών είναι η ιδανική λύση. Ο ελληνοκυπριακός τομέας δεν θα προχωρήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τούρκους», είπε ο Φιντάν. «Αυτό είναι ένα θέμα τόσο βέβαιο όσο το 2+2=4, είπε χαρακτηριστικά. Η κυρίαρχη ίση και ανεξάρτητη στάση των Τουρκοκυπρίων», είπε ο Φιντάν, «είναι κρίσιμη. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ικανοποιημένη με το γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται. Η τουρκική πλευρά επίσης ικανοποιημένη από το σημείο που βρίσκεται. Δηλαδή, εδώ γεωγραφικά, στα σημεία όπου βρίσκονται οι δύο πλευρές, δεν έχει μείνει κάτι. Γιατί από το 1974, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Έχουν πλέον δημιουργηθεί νέες γενιές και υπάρχει μια ζωή που συνεχίζεται. Ωστόσο, οι δυνατότητες που έχουν οι Τούρκοι είναι περιορισμένες σε σχέση με τους άλλους. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς ως αντιστάθμισμα, αναρωτιέται, δεν αναγνωρίζουμε ούτε και εμείς την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Επομένως, η μη αναγνώρισή μας είναι απολύτως νόμιμη», επέμεινε ο Χακάν Φιντάν. «Στην πραγματικότητα», είπε, «είναι δυνατόν, αφήνοντας αυτά τα ζητήματα για το μακροπρόθεσμο μέλλον, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να αλλάξει τις νομικές της θέσεις, να γίνουν κοινά βήματα συμφέροντος που θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη». Και μίλησε για δημιουργικές ιδέες με συνεργασία των δύο πλευρών στην ενέργεια, στο νερό και στο εμπόριο, όπου όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να ζουν καλά. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
20: Επιστροφή στη Γερμανία, όπου από σήμερα 4 γερμανικά κρατήδια, από τα οποία διέρχεται ο Ρήνος, εισάγουν εξαίρεση στο κυριακάτικο απαγορευτικό για την κυκλοφορία φορτηγών εξαιτίας της χαμηλής στάθμης του Ρήνου. Η ξηρασία έχει περιορίσει σημαντικά τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι τα έκτακτα μέτρα θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και την αποφυγή ελλείψεων σε πρώτες ύλες. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Νοπές οι μνήμες και από τις επιτυχίες που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού Στίβου πάλι στην Κοπηλασία.
22: Ακριβώς, φαίνεται ότι στην Κοπηλασία έχουν μπει γερές βάσεις, ναι, για επιτυχίες και στο μέλλον. Ναι. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε την Ηλιάνα Ρούσου που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2 λεπτά, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Και στα καθημάστα στο ποδόσφαιρο είχαμε την ΑΕΚ χθες να νικάει εύκολα 4-0 την Καλυθέα. Πρόβα Τζενεράλε εν όψη του Super Cup της Τετάρτης με τον Όφη στις 8 ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Sky.
3: Βεβαίως. Και την επόμενη εβδομάδα πλούσιο το πρόγραμμα με τις ελληνικές ομάδες.
22: Βέβαια, έχουμε την Τρίτη.
3: Στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
22: Έχουμε τις ρεβάνς. Την Τρίτη έχουμε Παναθηναϊκό, ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός και ένα ημέγγενο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ζωντανά από την τηλεόραση του
3: Πάλι
22: Sky.
3: Από Sky, παιδιά.
22: Και οι δύο στις 8.30 και την Πέμπτη είναι το Άντρεχτ ΠΑΟΚ και οι τρεις χρειάζονται νίκη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη με δύο γκολ.
3: Και εννοείται και την πρόκριση, έτσι.
22: Ναι.
3: Θέλουμε την πρόκριση.
22: Αυτό λέω, χρειάζονται νίκη για να πάμε την πρόκριση.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
23: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
23: Τώρα προκαλείς, λέγε.
24: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
23: Τι δελτίο, τον 12.
24: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
23: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
24: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
23: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Λιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Λιάνα μου. Καλό μεσημέρι.
26: Καλό σας μεσημέρι. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα στη Δυτική Ελλάδα έχουμε αγγίξει ήδη τους 39 βαθμούς, όπως και στην Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική βρισκόμαστε στους 36 βαθμούς. Έτσι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα, όμως.
27: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
28: Νόβα 9:31.
29: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
17: Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3. Στο Nova 931 News Today.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής εδώ στο Nova Radio 931 και μέχρι και τις 5. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα που θα σας πούμε και εμείς από την πλευρά μας καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, μιας και σήμερα ολοκληρώνει το πρώτος κύκλος των εκπομπών μας. Και πότε έφτασε κιόλας, παιδιά, από τον Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Να λοιπόν, ολοκληρώνουμε και σήμερα 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή. Και τι ωραίο καιρό που έχει, γιατί νομίζω ότι όλη αυτή η διάθεση που έχουμε είναι για το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Γιατί το λέω αυτό? Λίγο ο ήλιος, λίγο η διάθεση που φοράμε έτσι πιο ανάλαφρα ρούχα, μας κάνει ακόμα πιο καλοκαιρινούς και πιο ωραία διάθεση να έχουμε. Θέλω να είστε πολύ καλά, γιατί και ο καιρός θα μας πάει πολύ καλά από εδώ και πέρα. Ο Αύγουστος προμηνεί ωραία πράγματα, άσχετος τα μελτέμια και τα λίγο τους ανέμους, τις αέριδες που λέμε. Όμως μπορούμε να κάνουμε τα μπάνια μας άφοβα, γιατί νομίζω ότι ξεκινάει και ο κύκλος, ο δεύτερος κύκλος των διακοπών όλων των εργαζομένων και όχι μόνο. Έτσι θα περάσουμε ωραία, λίγο θα διασκεδάσουμε, λίγο θα έχουμε οικογενειακές στιγμές, αυτό που μας αρέσει όλους. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος μας, όπως είπαμε, στο Nova Report με μια πολύ αγαπημένη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης. Θα έχω κοντά μου την Σταματίνα Τσιμτσιλή πολύ πολύ σύντομα, για να κάνουμε έτσι μια ωραία μικρή συνέντευξη και να μάθουμε τις προετοιμασίες και τα νεότερα για την εκπομπή, για την πάει να γίνει μακροβιότερη σιγά σιγά από τις νεοφερμένες τηλεοπτικές εκπομπές, το Happy Day. Από ό,τι γνωρίζουμε θα έχει τα ίδια πρόσωπα στο πάνελ, αλλά εδώ κάπου θα βάλω μια ανωτελεία, γιατί θα περιμένουμε την Σταματίνα Τσιμτσιλή για να μας τα πει όλα αυτά εδώ στο Nova Report. Παραμένετε συντονισμένοι. www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί ζωντανά και όλες τις συνεντεύξεις εκεί κοινοποιούνται. Και Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε νούμερο ένα. Και σήμερα λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό πάρτι ραδιοφωνικό και σας στέλνω κοντά μου. Οπότε όλα τα τραγούδια θα τα έχω λίγο πιο καλοκαιρινά, λίγο πιο που λέμε ανάλαφρα, να μας ταξιδέψουν και εκείνα με την πλευρά τους σε ένα ταξιδιωτικό προορισμό, σε μια θάλασσα, τέλος πάντων κάπου ανάλαφρα και κάπου πάρα πολύ ωραία. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί σας έχω και πάρα πολλά νέα, ανασκόπησης και όχι μόνο. Αλλά σήμερα νομίζω θα κάνουμε πρωτίστως ένα ωραίο, όμορφο ραδιοφωνικό πάρτι. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσω με αυτό το καλοκαίρι και είναι κοντά μας η Μαντώ να μας το ερμηνεύσει.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να συνεχίσω και να πούμε ως την ανασκόπηση εβδομάδας με μία είδηση η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα χρήσιμη και θυμόσαστε την είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα για τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας από 3 έως 9 Αυγούστου τώρα που θα συνεχιστούν και όπου έχουν ανακοινωθεί και το πρόγραμμα. Η κινητή αστυνομική μονάδα λοιπόν θα κινηθεί σε οικισμούς των Δήμων Τοπίρου, Μίκης και Αυδείρων με δρομολόγια που καλύπτουν πρωινές και απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα λοιπόν που ανακοινώθηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της τακτικής παρουσίας των κινητών αστυνομικών μονάδων σε περιοχές περιφέρειας. Οπότε λοιπόν θα γίνει τα δρομολόγια σε πάρα πολλά χωριά εκεί, όπως και στη Μέλισσα, στην Εξοχή, στην Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, σε Μέλη, Τοξότες, Γαλάνη, σε πάρα πολλούς οικισμούς των Δήμων Τοπίρων. Βέβαια με σκοπό την ουσιαστικά για να μπορεί οποιοδήποτε κάτι να... και να αναφέρει και για την περιοχή και όχι μόνο. Και να γίνονται βέβαια και οι τακτικοί αυτοί έλεγχοι και σε επίπεδο τοπικού ενδιαφέροντος. Θα λέγαμε ότι τέτοιες δράσεις, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπήρχουν κάποια πολλά προβλήματα, εκεί μπορούν οι ίδιοι κάτοικοι να αναφέρουν το πρόβλημα αλλά και να γίνουν και οι αρμόδιοι έλεγχοι από την πλευρά της αστυνομικής υπηρεσίας. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι. Μπορεί σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Εσείς παραμένετε στο Nova Report.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής.

0: εξοπλιστικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
13: Στο Nova 931 News Today.

Τέτοια διάθεση θέλω να σας έχω σε όλα τα ημίωρα εδώ του Nova Reports, το Nova Radio 931. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία ελληνική μουσική, αλλά και με την ανασκόπησή μας. Μπορεί να έχουμε διάθεση και φιού καλοκαιριού, αλλά και διακοπών. Αλλά θέλουμε πάντως να σας κρατάμε και ενήμερους και παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο και η Σταματίνα Τσιμτσιλή για να δούμε τα τελευταία νέα, τηλεοπτικά της νέα. Λοιπόν, εγώ θέλω να προχωρήσω τώρα σε πολλές ειδήσεις τις οποίες πάρα πολύ μας αφορούν, και τώρα θα πούμε για τα ενίκια. Τα ενίκια λοιπόν που όλο το χρόνο σίγουρα, άμα θυμόσαστε καλά, είχαμε μιλήσει με πάρα πολλούς αρμόδιους έτσι, και συλλόγους αλλά και δικηγόρους για την... για τους ενοικιαστές οι οποίοι έχουν φτάσει στο προχώρητο με τα υψηλά ενίκια τα οποία πληρώνουν κάθε μήνα και κάθε τόσο αυξάνεται το ποσό. Αλλαγές έχουμε τώρα λοιπόν στα ενίκια και υποχρεωτικά μέσω τράπεζας οι πληρωμές από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Αλλάζει λοιπόν από 1η Οκτωβρίου ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων, καθώς η καταβολή μισθωμάτων με μετρητά θα σταματήσει να αναγνωρίζεται ως νόμιμος τρόπος εξόφλησης. Από την ημερομηνία αυτή, κάθε πληρωμή ενοικίου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος, δηλαδή με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πάγια εντολή. Το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί πλέον το βασικό και μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης του μισθώματος, γεγονός που επηρεάζει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές. Η εφαρμογή λοιπόν της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αν θυμόσαστε καλά. Ωστόσο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε εξάμηνη παράταση ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν περιλαμβάνεται και η διασύνδεση των συστημάτων με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να είναι όλα συνδεδεμένα, γιατί αυτοί οι οποίοι θα κάνουν αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου θα πρέπει να έχουν καταβάλει και θα γίνεται έλεγχος αν έχουν καταβάλει τραπεζικά πλέον το μίσθωμα. Από 1η Οκτωβρίου λοιπόν θα πρέπει να καταβάλουν το ενίκιο οι ενοικιαστές με έναν από τους παρακάτω τρόπους: μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, όπως σας είπα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πάγια τραπεζική εντολή. Οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως νόμιμη εξόφληση του ενοικίου, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ηλεκτρονική ή τραπεζική καταγραφή κάθε συναλλαγής. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν το τραπεζικό λογαριασμό, δηλαδή το IBAN, στον οποίο θα καταβάλλονται τα μισθώματα σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα προβλέψει η ΑΑΔΕ. Ο λογαριασμός θα πρέπει να βρίσκεται στο όνομα του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, ο ενοικιαστής θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος, ενώ σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας θα προβλέπεται δήλωση των αντίστοιχων λογαριασμών για κάθε συνιδιοκτήτη. Τώρα, τι ισχύει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές? Η μη συμμόρφωση με τη νέα υποχρέωση μπορεί να έχει και συνέπειες. Για τους ιδιοκτήτες προβλέπεται απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων, όπως η έκπτωση 5% επί των εισοδημάτων από μισθώματα, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι τα ενίκια καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικού συστήματος. Από την πλευρά τους, τώρα οι ενοικιαστές που δεν πληρώνουν ηλεκτρονικά ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις, όπως σας είπα, ή επιστροφές, όταν αυτές προϋποθέτουν ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής. Άρα λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου η πληρωμή με μετρητά δεν θα αναγνωρίζεται ως νόμιμη εξόφληση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και οι ενοικιαστές αλλά και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δηλώνεται όλο το ποσό οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να υπάρχει καθόλου που λέμε και για τους ίδιους διαφάνεια, αλλά και για τους ενοικιαστές διαφάνεια, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και τα συν από τον κρατικό μηχανισμό. Αυτά λοιπόν και για τα μισθώματα από 1η Οκτωβρίου, οπότε έχετε λίγο έναν Αύγουστο, έναν Σεπτέμβριο, και θα δοθούν και νέες έτσι, οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο. Οπότε αναμένουμε το τι μέλη γενέστε και με αυτή την εφαρμογή, και προφανώς δεν θα πάρει, λέει, άλλη παράταση. Η αντισυμβατική σχέση είναι εδώ με τη Faith Θεοχάρη, και η νέα της επιτυχία είναι στο Nova Radio 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, ο Γιάννης Κότσερας μας λέει. Και γιατί να κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι? Ακόμα και το χειμώνα μας αρέσει ο χειμώνας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε ένα. Οπότε είμαστε εδώ μέχρι και τις 5. Λοιπόν, βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από πάρα πολλούς συλλόγους και όχι μόνο εδώ τοπικά, για να κάνουν, να ενισχύσουν την τοπική αγορά, και είναι ένα πολύ ωφέλιμο αυτό προσδόκιμο για την ζωή της τοπικής αγοράς. Και μόλις λοιπόν είχε γίνει και ένα ωραίο δρόμενο μόλις χθες εδώ στην τοπική μας αγορά, και πάρα πολύ με διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, και ενισχύθηκαν και τα τοπικά καταστήματα και η τοπική οικονομία. Πάντοτε το λέμε ότι βοηθάνε αυτές οι δράσεις πολλοί κόσμος, και νομίζω ότι κάθε φορά όταν γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες θα πρέπει να ουσιαστικά να τις ενισχύουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Λοιπόν, μέχρι και την επόμενη φορά που θα γίνουν πολλά ωραία δρόμενα, γιατί ο Αύγουστος ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένας μήνας ο οποίος οι περισσότεροι κάνουν διακοπές και θέλουν λίγο να ξεφύγουν από όλα αυτά τα πρέπει. Λοιπόν, θα γεμίσουμε όλες τις μπαταρίες μας νομίζω, και θα είναι όλα καλύτερα από τον Σεπτέμβριο και μετά. Λοιπόν, ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα πάντοτε εδώ, γι' αυτό παραμένετε συντονισμένοι, και σε πολύ λίγο έρχεται η αγαπημένη μας Σταματίνα Τσιμτσελή για να δούμε τα νεότερα και για το Happy Day.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
0: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
6: Καλό καλοκαίρι από το Ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.

0: Εδώ είμαστε στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία ελληνική μουσική ανασκόπηση και ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είστε εδώ συντονισμένοι και στην τελευταία μας έτσι εκπομπή του Nova Report και στο Nova Radio 931. Έχω τη χαρά ειλικρινά να φιλοξενώ μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες και αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με μία πορεία που μετρά περισσότερες από 2 δεκαετίες. Έχει καταφέρει να συνδυάσει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία, διατηρώντας όμως πάντα την δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Η εκπομπή της βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης, ενώ η ίδια αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για την τηλεόραση, τις αλλαγές στα μίντια και την επικαιρότητα, αλλά και για την προσωπική διαδρομή, τις προκλήσεις και τα όνειρα. Σταματίνα Τσιμτσιλή, τα είπα όλα αυτά για σένα. Καλώς όρισες.
1: Τέτοια χαρά, τέτοια τιμητική πρόσκληση, τόσο ωραία λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα καλά εύχομαι σε σένα και τους ακροατές του σταθμού.
0: Σταματίνα μου, ειλικρινά ιδιαίτερη τιμή και θέλω να ξεκινήσω με το ευχαριστώ. Και θα πριν πάω στην πρώτη ερώτηση. Δεν ξεχνώ που όταν είχα έρθει στην Αθήνα, εσύ δεν θα με θυμάσαι, είναι σίγουρο, αλλά εγώ ξεκίνησα λοιπόν και εγώ με αρχισυντάκτρια εκεί, την Μέρη Παλιαλέξη, γιατί ήμουν στην εκπομπή του FD's που ήσουν τότε στον Αντένα.
1: Ναι, όχι, το θυμάμαι.
0: Α, το θυμάσαι, χαίρομαι.
1: Και θυμάμαι και τη συνεργασία σου με τη Ζήνα. Γενικά,
0: ναι.
1: Έχεις μια πολύ ωραία πορεία, πάντα είσαι πολύ ευγενής, του λεφταράς και εύχομαι πραγματικά έτσι να συνεχίσεις τα βήματά σου στο χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και ευχαριστώ για την τιμή. Λοιπόν, ξεκινάω έτσι λίγο τις ερωτήσεις μας, γιατί είσαι και διακοπές και δεν θέλω πολύ έτσι να σε αναστατώσω από την ημέρα σου. Λοιπόν, ανανέωσε πάλι το Happy Day, την επόμενη θητεία του θα λέγαμε στον αέρα του Αλφα, ίδια ομάδα από ό,τι γνωρίζουμε. Και σταθερά βήματα και πάντοτε επιτυχημένες πορείες, ε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εκπομπή από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε έχει χτίσει αυτή την όμορφη συνήθεια του πρωινού καφέ, του πρωινού ξυπνήματος, της πρώτης καλημέρας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που ο κόσμος μας επιλέγει. Αυτή θα είναι η 13η σεζόν. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα επιστρέψουμε. Γενικά είμαστε της λογικής στο του μότο επιτυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις, οπότε ναι, συνεχίζουμε οι ίδιοι και ευχόμαστε και φέτος έτσι να περνάμε τα πρωινά μας με τον κόσμο.
0: Τι καινούργιο θα δούμε φέτος στο Happy Day? Κάποιες ωραίες ενότητες πάντοτε που προσθέτετε, νομίζω ότι πάτε ένα βήμα, δύο βήματα παραπάνω πάντοτε.
1: Κοίτα, Γιώργο μου, έχουμε τις στήλες μας που τις ψάχνει ο κόσμος και τις αγαπά και θέλει να τις δει. Είτε αυτή λέγεται η στήλη της επικαιρότητας με το Δήμο Βερίκιο, ο Γιώργος Ατσίδης. Αλλά νομίζω ότι αυτό που αρέσει στον κόσμο σε σχέση με τη σκαλέτα και το περιεχόμενο του Happy Day είναι ότι είναι μια ευμετάβλητη σκαλέτα. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες, την επικαιρότητα, το τι ενδιαφέρει τον κόσμο, ο τηλεθεατής μας ξέρει ότι θα τα δει όλα με έναν χαλαρό τρόπο προσέγγισης, χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες, χωρίς εντάσεις. Θα δει και το μεγάλο θέμα της ενημέρωσης. Κυρίως όμως θα ξεκινήσει τη μέρα του με χάπι και χαρούμενη διάθεση. Άρα να σου πω κάτι συγκεκριμένο, ότι θα κάνουμε αυτό δεν είναι ότι ετοιμάζουμε κάποια κοσμοϊστορική αλλαγή, αλλά πάντα έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας για να εντάξουμε αν χρειαστεί μια καινούργια στήλη.
0: Η ελληνική τηλεόραση όμως βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει άρδιν.
1: Έχει αλλάξει και δυστυχώς δεν είναι καλό. Στη λογική ότι όσο συρρυκνώνεται ο κλάδος μας, ξέρεις, μειώνονται και οι θέσεις εργασίας. Απ' την άλλη, το λάθος που συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση και κάπου είμαστε και εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι ότι βασίζεται το ένα στο περιεχόμενο του άλλου. Δηλαδή, πετυχαίνει ο Γιώργος με μια συνταγή, την αντιγράφουν άλλοι 5. Οπότε κάποια στιγμή είναι πιο εύκολο να σταματήσουν να υπάρχουν κάποιες εκπομπές με παρόμοια τυπολογία. Αν ο καθένας, ξέρεις, είχε ένα δικό του στυλ, ένα δικό του περιεχόμενο, μια δική του σκαλέτα, μια διαφορετική ιδέα, ενδεχομένως να μην συνέβαινε. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κρίση που θα ξεπεραστεί και ότι όλοι οι συνάδελφοι θα βρουν τρόπο να υπάρχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
0: Υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει πλέον στη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα?
1: Αυτό που με προβληματίζει είναι το πώς θα καταφέρουμε να παραμείνουμε με περιεχόμενο που θα ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί πια ο κόσμος έχει πολλές εναλλακτικές. Έχει τις πλατφόρμες, έχει τα social media, έχει τα site, έχει πολλές επιλογές ώστε να σκρολάρει και να δει κάτι άλλο. Οπότε το να τον βάλει στη διαδικασία να δει τηλεόραση, να χτίσει μια συνήθεια, είναι μεγάλο εγχείρημα και μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, εγώ το πιο συγκινητικό κομπλιμέντο που ακούω από τον κόσμο είναι ότι πια ανοίγουμε τηλεόραση για να δούμε εσάς. Όταν κάποιος μου το λέει αυτό, το θεωρώ ιδιαίτερα τιμητικό. Οπότε νομίζω ότι το πιο δύσκολο στο χώρο μας είναι αυτό, να έχουμε ένα περιεχόμενο που θα ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Πόσο θεωρείς ότι έχει επηρεάσει τώρα η δύναμη των social media, τον τρόπο που παράγεται σήμερα η τηλεόραση, και βλέπουμε πάρα πολύ που έχει κουράσει και η αναπαραγωγή στα Ματίνα μου, έτσι.
1: Ναι, κοίτα να δεις, σας πω, εγώ δεν το βρίσκω κατά ανάγκη αρνητικό, γιατί από τα social αντλούμε και εμείς πάρα πολλά θέματα που ενδεχομένως δεν θα είχαμε την ευκαιρία να βρούμε. Δηλαδή βρίσκεις θέματα που γίνονται viral και τα ψάχνεις και τα πας ένα βήμα παραπέρα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει υπερβολή, δηλαδή ούτε να αντλείς περιεχόμενο μόνο από τα social και να πας να βαδίσεις την πεπατημένη των virals, να βρίσκεις τη χρυσή τομή. Αλλά θεωρώ ότι όταν κάτι καινούριο συμβαίνει, δεν μπορείς να το αγνοείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα social, τα sites, το διαδίκτυο είναι νούμερο ένα δύναμη παγκοσμίως. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Πρέπει απλά να προσαρμοστείς και με κάποιο τρόπο να το αγκαλιάσεις και να το προσαρμόσεις και στο δικό σου περιεχόμενο.
0: Τώρα, πού βρίσκεις αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία, και αν μου επιτρέπεις εδώ θέλω να, ως τηλεθεατής και όχι ως δημοσιογράφος, αυτό που βλέπω από εσένα ως κεντρική παρουσιάστρια είναι αυτό, το ότι πάντοτε είσαι ενημερωμένη για όλα τα θέματα, ακόμα και πολιτικού περιεχομένου, και το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείς πάντοτε είναι που λέμε to the point, ακόμα και για την είδηση και για το σχόλιο.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι σημαντικό και να το λέμε αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ αρχικά. Στο κομμάτι του είμαι ενημερωμένη, αυτό το πράγμα γίνεται και λόγω της εκπομπής, αλλά και λόγω του ότι είμαστε ενεργοί πολίτες και πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν σου κρύβω ότι αυτή έτσι η ανάγκη μου να ενημερώνομαι περισσότερο και καλύτερα ξεκίνησε τότε με το πρώτο μνημόνιο, γύρω στο τη μεγάλη οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα, εκεί γύρω στο 8 με 10, που έκλεισε και το Alter, το κανάλι που εργαζόμουν τότε. Ήθελα να έχω μια καλύτερη ενημέρωση για το τι σημαίνει εντός και εκτός χώρας. Και από τότε δεν σου κρύβω ότι μου άρεσε να έχω μια. Ήθελα να έχω γνώμη που να βασίζεται σε πραγματική δική μου ενημέρωση. Όχι στο τι άκουσε, στο τι πιστεύει, στο τι προσπαθεί να μου περάσει κάποιο άλλο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο κόσμο έχει αγκαλιάσει και αυτή τη στιγμή και αυτό το κομμάτι στην εκπομπή μα, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ένα κομμάτι αληθινό. Δηλαδή, ο καθένα λέει την άποψη που πιστεύει και του βγαίνει αβίαστα και αβασάνιστα με βάση την πραγματική και ουσιαστική του άποψη. Όχι επειδή κάποιο του λέει εσύ κάνε τον Νεοδημοκράτη, εσύ κάνε τον Σιριζέο, εσύ κάνε τον Πασόκο. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που δημοσιογραφικά προσπαθούμε να εκφράσουμε τα ερωτήματα και τις ανησυχίες που πραγματικά υπάρχουν στη ζωή μας και στο μυαλό μας.
0: Τώρα, βασικό κομμάτι και της εκπομπής είναι και οι συνεντεύξεις, και γενικότερα βλέπουμε ότι πάρα πολλές εκπομπές, αυτές που δημιουργούνται, βασίζονται στην συζήτηση, στην κουβέντα με πρόσωπα, με κουβέντες, γιατί καταλαβαίνεις ότι και ο τηλεθεατής αφού γράζεται πάρα πολύ ωραία την ηρεμία που μπορεί να έχει μια συζήτηση και μια συνέντευξη. Όμως έχεις βρεθεί σε μια συνέντευξη που σε δυσκόλεψε πραγματικά?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι πιο ωραίες συνεντεύξεις και αυτές που απολαμβάνω είναι με τους ανθρώπους που έρχονται με διάθεση να μιλήσουν, χωρίς 100 δεύτερες σκέψεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς λίστα, μη με ρωτήσεις αυτό, με ρωτήσεις εκείνο. Όταν κάποιος έρχεται και έχει όρεξη για μια αληθινή ουσιαστική κουβέντα, τότε είναι μια συνέντευξη που απολαμβάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται με ωραία διάθεση και αφήνονται σε μια συζήτηση και εκεί προκύπτει μια πολύ ωραία κουβέντα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 15 δεύτερες σκέψεις, σου έχουν θέσει προαπαιτούμενο, μη ρωτήσει αυτό, μη ρωτήσει εκείνο, μη ρωτήσει το άλλο. Και εκεί πραγματικά δεν υπάρχει μια παραγωγική κουβέντα. Οπότε εντάξει, μπορώ να προσαρμοστώ και στις δύο περιπτώσεις. Απλά τη μία περίπτωση την απολαμβάνω, την άλλη, ξέρεις, την κάνω κι εγώ πιο διεκπεραιωτικά.
0: Ισχύει. Βέβαια, αυτό που πάντοτε βλέπουμε από μέρους σου είναι ακόμα και τις δύσκολες ερωτήσεις. Θα τις κάνεις με έναν τρόπο έτσι ώστε κάποιος να απαντήσει έστω και αυτό που θέλει να απαντήσει. Δεν τον φέρεις σε δύσκολη θέση εσύ.
1: Κοίτα να δεις. Ναι. Γενικά θέλω να είμαι ευγενής και στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Έτσι. Αν κάποιος όντως καταλαβαίνει ότι κάτι δεν θέλει να το απαντήσει, να το σχολιάσει, δεν θα τον πιέσω. Δεν μου αρέσει και δεν θα το κάνω ποτέ. Θέλω δηλαδή όποιος έρθει στην εκπομπή μου, είτε λέγεται συνεντευξιαζόμενος, είτε λέγεται πελάτης που έχει εμπιστευτεί το προϊόν του στο εμπορικό τμήμα για να το προωθήσουμε. Είτε λέγεται συνοδός κάποιος συνεργάτη, θέλω να έρθει και να πει βρήκα μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Happy Day, με φιλοξένησαν ωραία στο Happy Day, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή κάτι διαφορετικό.
0: Ποια στιγμή τώρα της καριέρας σου θεωρείς καθοριστική?
1: Αρκετές, δηλαδή θυμάμαι όταν πρωτοεμπιστεύτηκαν τη δική μου εκπομπή στο Alter, που ήταν κάτι πολύ τιμητικό. Θυμάμαι την περίοδο του Τύφη Μακεδονία, που έκανα διεθνές ρεπορτάζ κατά την πτώση των δίδυμων πύργων και ξαφνικά ως 18χρονο κορίτσι μπήκα στην σκληροπυρηνική πλευρά της δημοσιογραφίας. Δηλαδή, τα θυμάμαι με πολύ ωραία συναισθήματα όλα αυτά. Τώρα, και φυσικά το Happy Day, εντάξει, βέβαια. Αυτό θεωρείται δεδομένο.
0: Ο μεγαλύτερος σταθμός, νομίζω, επαγγελματικά.
1: Έτσι.
0: Και προσωπικά η οικογένεια.
1: Το δεν είσαι το συζητώ.
0: Σύζυγος, μαμά, λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε επαγγελματική επιτυχία αλλά και προσωπική επιτυχία στα Ματίνα.
1: Για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου είναι η οικογένειά μας. Αγαπώ πολύ τα παιδάκια μου. Είμαι χαρούμενη που ευλογήθηκα να γίνω μανούλα, να δημιουργήσω μια όμορφη οικογένεια και το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι να είμαι επαρκής ως μαμά, ως σύντροφος, ως σύζυγος, να είμαι δηλαδή όσο καλύτερη μπορώ παρούσα στις ζωές των παιδιών μου, του άντρα μου και πραγματικά, ξέρεις, κάθε φορά να μπορώ να τα φέρνω όλα εις πέρας.
0: Μέχρι τώρα τι σου έχει διδάξει η μητρότητα?
1: Πάρα πολλά. Αρχικά ποτέ δεν ήξερα πώς είναι στην πράξη αυτό που λένε ότι αγαπάω κάποιον περισσότερο από μένα. Και το έχω διδαχτεί με τα παιδάκια μου.
0: Και εγώ το ίδιο λέω για τις κόρες μου. Σταματή να σε καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Επίσης μου έχει διδάξει ότι έχω πολύ μεγαλύτερα όρια υπομονής από αυτά που θεωρούσα. Και ξέρεις τι, γενικώς είναι ένα η μάχη του να προσπαθείς να είσαι και σωστός και να δείχνεις την αγάπη σου, αλλά να διδάσκεις και τρόπους και πειθαρχία. Είναι, ξέρεις, μια ασταμάτητη διαδρομή που σου χαρίζει πολλά μαθήματα ζωής.
0: Η Σταματίνα έχει άλλα όνειρα προσωπικά ή πλέον είναι η οικογένεια?
1: Κοίτα να δεις, θα σου πω, σε αυτή τη φάση της ζωής μου και με όλα αυτά που συμβαίνουν και ακούμε και έτσι με αφορμή την κουβέντα μας, μιας και είμαι και στην Πάρο που δοκιμάστηκε και από τις φωτιές, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια των πυροσβεστών, στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στην Κρήτη. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας πια, η προσευχή μου και η ευχή μου και η επιθυμία μου κυρίως ξεσυστιάζεται στα απλά πράγματα που τα θεωρούμε αυτονόητα, ενώ δεν είναι, και ενώ τα θεωρούμε απλά είναι τα πιο σημαντικά, να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά, εμείς και οι αγαπημένοι μας άνθρωποι. Οπότε από εκεί ξεκινάμε και μετά εννοείται ότι, ξέρεις, θέλουμε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά πάνω απ' όλα υγεία.
0: Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, Σταματίνα, θεωρείς πλέον ότι ο κόσμος έχει απομυθοποιήσει την τηλεόραση και τα τηλεοπτικά πρόσωπα?
1: Κοίτα, νιώθω ότι ο κόσμος πια ξέρει ποιοι είμαστε. Δηλαδή, αυτό που κάποτε μπορεί να υπήρχε ένας μύθος γύρω από ένα πρόσωπο και η πραγματική του προσωπικότητα να διέφερε παρασάγκας από την τηλεοπτική του προσωπικότητα, νομίζω ότι αυτό πια δεν στέκεται. Ο κόσμος ξέρει ποιοι είμαστε, το έχει καταλάβει, βλέπει, ακούει, καταλαβαίνει. Οπότε ναι, κάποιοι έχουν απομυθοποιηθεί, κάποιοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη συμπάθεια και την αγάπη του κόσμου. Γενικά όμως νιώθω ότι αυτό που συμβαίνει πια με τα πρόσωπα που ασχολούνται με αυτό το χώρο και βρίσκονται σε αυτή τη δουλειά είναι ότι έχουν καταλάβει ότι okay, δεν έγινε και κάτι. Εγώ ποτέ δεν ένιωσα κάτι το ιδιαίτερο επειδή κάποιοι με αναγνωρίζουν στον δρόμο από την τηλεόραση ή ποτέ δεν ένιωσα ότι είναι σίγουρα αυτή η δουλειά μου έχει χαρίσει κάποια πολύ όμορφα δώρα. Δεν το συζητώ. Το θέμα όμως στη ζωή είναι να παραμένεις προσγειωμένος. Νομίζω ότι οι άνθρωποι γύρω μας και ο κόσμος δεν θέλει αυτούς που ξέρεις. Έχουν μια μεγαλύτερη εικόνα του εαυτού τους από αυτή που θα έπρεπε. Αυτούς έχει απομυθοποιήσει ο κόσμος.
0: Ισχύει, ισχύει. Και νομίζω έχουμε κλείνουμε με το ωραιότερο μήνυμα και ειλικρινά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συζήτηση, το χρόνο σου αλλά και την ειλικρίνειά σου όπως πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία στη νέα
1: όλα
0: τηλεοπτική
1: τα καλά.
0: Σεζόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και σε ό,τι επιθυμείς και καλό καλοκαίρι και στους ακροατές σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και, και τιμή μας και κάθε φορά που και με τιμάς και σε site και σε συνεντεύξεις γενικότερα. Οφείλω να το πω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Σε φιλώ.
0: Καλή συνέχεια σε όλα στο Ματίνα μου.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ.
1: Με υγεία. Φιλιά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή ήταν και η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Σας είχα υποσχεθεί ότι στην τελευταία μας ραδιοφωνική εκπομπή θα έχουμε μια ειλικρινά αξιαγάπητη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και η Σταματίνα το αποδεικνύει και με τα λεγόμενά της. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή, όμως μέχρι και τις 5 είμαστε εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: μηχανής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Nova 931.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online

0: μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Είμαστε λοιπόν η εξαίρεση ραδιοφωνικά πάντοτε, γι' αυτό παραμένετε συντονισμένοι στο Nova Radio 931 και στο Nova Report μέχρι και τις 5. Ξεπέρασαν τις 175.000 οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για τη χορήγηση βάουτσερ φιλοξενίας βρεφών και παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΕΑ ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΕΤΑ για την σχολική χρονιά 26-27. Η μεγάλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιβεβαιώνει την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη των ελληνικών οικογενειών για πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και την σημασία του προγράμματος για τη στήριξη εργασίας και της οικογένειας. Η διαδικασία, μάλιστα, υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς φυσική παρουσία και με ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η ιδιαίτερα λοιπόν αυξημένη συμμετοχή αποδίδεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών των οικογενειών που αναζητούν θέση σε βροφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, προσφέροντας μάλιστα τη δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας των παιδιών σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές που συμμετέχουν στη δράση. Παράλληλα, παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας, αλλά και σε δομές που απευθύνονται σε παιδιά και άτομα με αναπηρία, συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη και στη στήριξη των οικογενειών. Βέβαια, εδώ θα προσθέσω εγώ και θα το πάω λίγο παραπέρα το ζήτημα και ως γονείς, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους δομές δωρεάν, γιατί λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και της απαιτούμενης επαγγελματικής πορείας που λέμε εργασίας του μπαμπά και της μαμάς μέσα σε μια οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι όταν διευρύνεται το ωράριο εργασίας, καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά θα πρέπει και να διαβάσουν και να έχουν μια δημιουργική απασχόληση και όλα αυτά τα πρέπει οι γονείς θα πρέπει να τα πληρώνουν στο τέλος της ημέρας. Άρα θα πρέπει να γίνονται δωρεάν όλα αυτές οι δομές, όμως νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι ο χρόνος των γονέων με τα παιδιά. Έτσι, ας αναρωτηθούμε λοιπόν τι θα πρέπει να γίνει στο σύνολο και όχι απλά να βρίσκουμε δομές δωρεάν για να απασχολούνται όλη μέρα τα παιδιά κάπου εκτός σπιτιού, αλλά τι θα γίνει για να είναι εντός σπιτιού μαζί με τους γονείς.

αυτή η συνάντηση τον Ουάν μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου νομίζω ότι το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Τώρα γυρίζουμε σελίδα και γιατί καλά κρατεί ο τουρισμός και αντίστροφα μετά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Τώρα, για τη νέα φάση περνά το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς από τις 7 Αυγούστου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση που κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ μέσω άειλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη τη χώρα. Η υποβολή των αιτήσεων τώρα θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ για όσους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ. Λοιπόν, το νέο πρόγραμμα αυτό καλύπτει τη χρονική περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2026 έως Δεκέμβριο του 2027 και χωρίζεται σε δύο φάσεις, που διαρκεί η πρώτη φάση από την έναρξη του προγράμματος έως 31 Δεκεμβρίου ή 30 Ιουνίου του 2027, ανάλογα με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, και η β' φάση ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2027 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Η επιλογή των δικαιούχων για την πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για τη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Το πρόγραμμα του 2026 προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας μάλιστα την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 19.000 ευρώ, στα 21.000 ευρώ, συγγνώμη. Αντίστοιχα για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ. Κάτι το οποίο βέβαια θα ωφελήσει πάρα πολύ.

0: Europa Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Λοιπόν, με την καλύτερη Ελένη Φουρέιρα, με καλοκαιρινή διάθεση, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά και τον κύκλο αυτών των εκπομπών του Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής μέχρι και αυτήν την ώρα, εδώ στο Nova Radio 931. Δεν ξεχνάτε να μπαίνετε στο www.novaradio.gr και εκεί θα ακούσετε όλες τις συνεντεύξεις μας, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και ό,τι θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε. Είστε επανειδήν, λοιπόν, θα πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, με διάθεση πάντοτε, με χαμόγελα, υγεία εύχομαι, πολλές βουτιές, πολλή υπομονή, πολλή ηρεμία, όλα στον υπερθετικό βαθμό και πολύ πολύ πολύ αγάπη, βρε παιδιά. Αυτό είναι το οποίο θα το λέω και θα το ξαναλέω. Λοιπόν, εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού σας. Εμείς εδώ στο Nova Report και ο Γιώργος Κουτσουρλής, νομίζω στο επανειδήν θα πούμε για τον ερχόμενο έτσι Σεπτέμβριο. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε με πολύ ωραία θέματα, με καλεσμένους, με καινούργιες ενότητες, με πολύ μεγάλη δύναμη εφόσον ξεκουραστούμε. Σας εύχομαι ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Γεια σας και χαρά σας και να περνάτε ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστείων.
12: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

σου λέξη. Στο τόξο έβαλε το βέλος και στο κορμί μου το έχει στρέψει. Δεν με διαβάζει, δεν κοιτάζει. Κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζει. Κι εγώ παλιώνω με στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει την οθόνη. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

0: την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι όπου έμεινες θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?

0: το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Νόβα 931.
3: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.
12: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova 931.

Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη για

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Νόβα 931. Απόψε.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: είσαι φοβερή.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: 41. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28η Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

που σκητάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410 73531.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σου...

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931. Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Νόβα 931.
11: Sky 100,3.
12: Όμως και τα 9. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο. Επίσης Ιχείο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Σκύρο και περιοχές της Εύβοιας, καθώς και σε Φθιώτιδα, Αρκαδία, Φωκίδα και Αχαΐα. Σε δύο σύλληψεις προχώρησαν χθες και σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στο Μαρούσι συνελήφθη 86χρονος που άναψε ψισταριά κοντά σε δασική έκταση, ενώ στη Χίο η Μεδαπός, ο οποίος προκάλεσε μικρής έκτασης αγροτική πυρκαγιά μετά τη χρήση βενζινοκίνητης αντλίας. Στην Άρτα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν τα δύο στελέχη του ΔΔΕ που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας της Άρτας και τον τεχνικό ασφαλείας του υποσταθμού. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε βίντεο που απεικονίζει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο κατάμεστο Σαρακίνικο, μία από τις πιο διάσημες παραλίες της Μήλου. Ο εισαγγελέας διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του χειριστή και των επιβενόντων στο ελικόπτερο για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Σύμφωνα πάντως με το προεδρικό διάταγμα που ρυθμίζει τις προσγειώσεις και απογειώσεις ελικοπτέρων εκτός οργανωμένων ελικοδρομίων, ο χειριστής μπορεί, με δική του ευθύνη και έπειτα από οπτική επιβεβαίωση της καταλληλότητας του σημείου, να επιλέξει το σημείο προσγείωσης ή απογείωσης υπό την προϋπόθεση της σχετικής ενημέρωσης. Εκτός συνόρων και στη Μέση Ανατολή, σε χτύπημα των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο δηληστήριο του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας. Οι αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια της. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως η χώρα του απέρριψε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτώντας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρτικής εξέτασης αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι 4 ετών χθες στην Πάρο. Οι γονείς του τετράχρονου είχαν αφαιθεί ελεύθεροι από χθες το βράδυ. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας που τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο. Οι δύο αστυνομικοί που μετακινούνταν με τη μοτοσυκλέτα τους δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν με αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Στη Γερμανία, νέα στοιχεία ενισχύουν τις υποψίες ότι η πρόσφατη επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας είχε ρωσική προέλευση. Οι αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτικούς αξιωματούχους, αναφέρουν πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το ντρόουν ανήκε σε ρωσική μυστική υπηρεσία. Στο μεταξύ, χθες, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Ρωσίας στο περιστατικό. Στη Μέση Ανατολή και πάλι βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτσάμπα Χαμενεΐ στους δρόμους ανάμεσα στο λαό καθώς και σε συναντήσεις με τους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν. Το βίντεο μεταδόθηκε μέσω του κρατικού δικτύου και έχει κάνει μέσα σε λίγες ώρες το γύρο του κόσμου. Παραδίδεται αύριο στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα μέχρι και την οδό Καποδιστρίου βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία κατοίκων και περαστικών οδηγών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουπηλασίας Εφήβων Νεανίδων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση και στην ίδια κατηγορία η Λίλα Μουρατίδου στις γυναίκες ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του Βάθρου. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, η άνεμη ενισχυμένη. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Μουζάκι Ηλίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Θα μας δώσει όλη την εικόνα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει φτάσει ήδη στο σημείο όπου υπάρχει αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν και για το οποίο υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας.
13: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να ελέγξει φωτιά εδώ στο Μουζάκι Ηλίας. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ακριβώς πίσω μου η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, ωστόσο συνεχίζουν να επιχειρούν και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικού σώματος και τα εναέρια μέσα προκειμένου να σβήσουν τις εστίες φωτιάς. Πλέον είναι διάσπαρτες οι εστίες μέσα στην δασική έκταση πριν πέσει το σκοτάδι. Βλέπετε υπάρχουν και βαριά μηχανήματα τα οποία έρχονται εδώ προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να μην κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Να σου πω ότι η φωτιά ξεκίνησε στις 5 ώρα το απόγευμα. Εκείνη τη στιγμή είχαμε, Μάρκο, κυρίες και κύριοι, ανέμους να πνέουν στην περιοχή. Πήρε διαστάσεις και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σε δασική έκταση χωρίς το θετικό που κρατάμε να κινδυνεύει οικισμός. Συμμετέχουν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχουν και πυροσβέστες από την Τσεχία οι οποίοι βρίσκονται εδώ και συμμετέχουν στο έργο κατάσβεσης, καθώς επίσης και εθελοντές αλλά και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι συνδράμουν το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Επίσης, από εναέρια μέσα, αναδιαστήματα επιχειρούν 7 αεροσκάφη και πετζετέλ και air tractor και καναντέρ και 2 ελικόπτερα. Ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson και ένα Augusta Bell βρίσκονται εδώ και επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή, όπως που βλέπεις ζωντανά εδώ από το Μουζάκι, η εικόνα είναι καλύτερη. Θα προσπαθήσουν μέχρι τις 8.30-9.20 τα εναέρια μέσα να στοχεύσουν σε σημεία τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τυχόν αναζωπηρώσεις από τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος που είναι υπεύθυνοι για το έργο κατάσβεσης. Βλέπετε εδώ στο βάθος ότι υπάρχει καπνός λευκός πίσω σε δασικές εκτάσεις, όπου ήδη στο σημεία, σε τέτοια σημεία επιχειρούν τα πεζοπόρα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος και υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Να σου πω ότι στην περιοχή σήμερα είχε συναγερμός υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορίας 3 και επειδή αύριο υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι θα βοηθούν και πάλι στην εξάπλωση πυρκαγιάς, θέλουν οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτήν την πυρκαγιά. Βλέπουμε και τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, προσπαθούν να κάνουν ρήψεις νερού σε σημεία τα οποία, επαναλαμβάνω, κρίνονται επικίνδυνα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ενώ να πούμε ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν και οι κάτοικοι από το Μουζάκι, οι οποίοι και με τα αγροτικά τους οχήματα ήρθαν εδώ προκειμένου να βοηθήσουν το έργο της κατάσβεσης, γιατί όπως βλέπεις Μάρκο, μιλάμε για καταπράσινη δασική έκταση, αναγεννημένο δάσος εδώ στην Ηλία, το οποίο δυστυχώς παραδόθηκε για μία ακόμα φορά στις φλόγες. Τώρα θα δείτε το ελικόπτερο Έριξον, το οποίο κάνει ρήψεις νερού στο πίσω μέρος από το βουνό που βρισκόμαστε εμείς, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις αιστείες τις οποίες προανέφερα. Η ρήψη θα γίνει ακριβώς στην πίσω πλευρά. Πητούν χαμηλά οι πιλότοι, ούτως ώστε να είναι όσο πιο δυνατόν καλύτερες οι βολές για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αιστείες, με την ευχή όλων να τελειώσει αυτή η πυρκαγιά. Είναι η πρώτη σοβαρή πυρκαγιά μεγάλη που έχουμε το φετινό καλοκαίρι εδώ στην Ηλία. Δεν κινδύνευσε και δεν κινδυνεύει το Μουζάκι να ξεκαθαρίσουμε το χωριό. Οι κάτοικοι είναι εκεί, είναι βέβαια σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να το εγκαταλείψουν. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το χωριό Μουζάκι, που είναι πιο κοντινό χωριό προς το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο.

0: Ακούσαμε από τον Χρήστο Στατουλάκο. Μάθαμε ποια είναι η νεότερη εικόνα σε αυτή τη μεγάλη φωτιά που μένεται στο Μουζάκι Ηλίας. Τώρα δεν είναι το μόνο πύρινο μέτωπο το οποίο μας απασχολεί, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Υπάρχουν και άλλες φωτιές στην επικράτεια. Γι' αυτό άλλωστε είναι και επιποδός όλος ο κρατικός μηχανισμός τις τελευταίες ώρες. Είναι αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ των πολυθυελωδών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που θα μας συντροφεύουν και τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας, που έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία. Έχουμε ήδη λοιπόν αρκετά συμβάντα. Γιώργος Πρωτοψάλτης για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από την εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας στις τελευταίες ώρες.
1: Το τελευταίο χρονικά μέτωπο λοιπόν που απασχόλησε τους πυροσβέστες ήταν στο νέο μοναστήρι Δομοκού, μια φωτιά η οποία οριοθετήθηκε πριν από λίγα λεπτά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος σε χαμηλή βλάστηση σε μια κορυφή πλαγιάς έξω από το οικιστικό κομμάτι και υπήρξε συνδρομή από 3-1 αέρια μέσα, 2 πετζετέλ και ένα ελικόπτερο τα οποία επιχειρούσαν από τις 6 και 10 όπου ενημερώθηκε η πυροσβεστική για το συγκεκριμένο μέτωπο. Τώρα από εκεί και πέρα, εκτός από την φωτιά αυτή στην Φθιώτιδα, υπήρξε συναγερμός στην πυροσβεστική το απόγευμα, λίγο πριν τις 4, και εδώ στην Αττική, στο Κοροπή. Στην Αττική, η οποία να θυμίσουμε ότι σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού
2: λόγω των δύσκολων. Εδώ και τα πλάνα από την επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Κοροπή. Κατάφεραν και αντιμετώπισαν την πυρκαγιά πολύ γρήγορα, Γιώργο.
1: Μέσα σε μία ώρα, λοιπόν, οριοθετήθηκε αυτή η φωτιά. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από την οδό Σφίτου, λίγο έξω από το Κοροπή, σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα το συγκεκριμένο μέτωπο. Ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από επίγειες δυνάμεις, περισσότερο από 80 πυροσβέστες, ενώ ήταν και αρκετά ένα αέρια μέσα, 6-4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία μπόρεσαν γρήγορα να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά. Συνολικά, να πούμε, το τελευταίο 24ωρο, 30 αγροδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στις 27 περιπτώσεις ήταν άμεση κατάσβεση παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα σήμερα.
0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ και πάλι του Γιώργου Πρωτοψάλτη με την μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Ένα σημείωμα προειδοποιεί για το μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και ο δρόμος για το Λόφο Φινοπούλου έχει αποκλειστεί με λουκέτο. Πρόκειται για ένα από τα προληπτικά μέτρα λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Αττική.
4: Ο Λόφος θα παραμείνει κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της πολιτικής προστασίας.
3: Εκτός από την Αττική, σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών, έχουν τεθεί Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια στη στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία στην Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές αύριο αναμένεται να προσθεθούν η Αχαΐα και η Φωκίδα. Από την τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες.
5: Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ενεχθεί.
3: Το πρωί στο στρατηγείο της πολιτικής προστασίας συνεδρίασε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Με στόχο τη θωράκιση όλων των περιοχών, το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ενώ συγκλήθηκαν τα όργανα πολιτικής προστασίας σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες.
6: Όταν έχουμε υψηλό κίνδυνο, η πολιτική προστασία ουσιαστικά κηρύσσει μια περιοχή σαν να είναι έκτακτη ανάγκη πριν γίνει η έκτακτη ανάγκη και όχι μετά. Είναι πρόβλημα όταν έχουμε πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν φαντάζονται πόσο πολύ μακριά μπορεί να μεταφερθεί μία φλόγα ή μία κάστρα από ένα τσιγάρο.
3: Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τετάρτη.
0: Έχουμε λοιπόν μπροστά μας και αύριο πολύ επικίνδυνες κλιματολογικές συνθήκες, συνθήκες οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Πάμε να συναντήσουμε την Ηλιάνα Κουτσούπη να μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από την κατάσταση που επικρατεί και αυτή τη στιγμή με τους ανέμους. Βεβαίως τι θα βρούμε μπροστά μας και αύριο.
7: Αυτή τη στιγμή αλλά και τις επόμενες ώρες περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων, ωστόσο όχι σημαντική. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες οι ρηπές στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά θα αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ. 8 μποφόρ παρατηρούμε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στο Καρπάθιο Πέλαγος, ανάμεσα στην Κάσο και το Λασίθι. Εκεί περιμένουμε 8 μποφόρ. Και στο Μυρτό Πέλαγος περιμένουμε έως και 6 μποφόρ τις επόμενες ώρες. Επομένως, η εξασθένιση δεν είναι σημαντική.
2: Ηλιάνα, η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα αναφορικά με την ένταση των ανέμων.
7: Πολύ σωστά. Αύριο περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση των βορειάδων. Θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Αιγαίο, 7 με 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές κατά τις μεσημβρινές ώρες θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ όπως παρατηρούμε. Πιο συγκεκριμένα, ας δούμε πού θα σημειωθούν οι μέγιστες ρηπές των ανέμων. Βλέπουμε στην Εύβοια, κυρίως τα νότια τμήματα, τα ανατολικά τμήματα της Αττικής, αλλά και τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, θα αγγίξουν τα 60 με 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Αττική μέχρι τα 75 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στο ανατολικό Αιγαίο επίσης και στις Κυκλάδες 85 με 90 χιλιόμετρα ανά ώρα, κυρίως στην Μυτιλίνη και την Χίο, φυσικά και στις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη, κυρίως στα νότια τμήματα αλλά και το ανατολικό της τμήμα, περιμένουμε εκεί ρηπές μέχρι και 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και φυσικά και πάλι στην Λακωνία, τα Κύθυρα και γενικά στο Μυρτό Πέλαγος έως και τα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Θυελώδης άνεμη και σε τι επίπεδα θα κινηθεί η θερμοκρασία?
7: Η θερμοκρασία αύριο στην Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθεί στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά υπηρωτικά, λόγω των ενισχυμένων βοριάδων, δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 36 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές κυμαινόμαστε κατά τις μεσημβρινές ώρες στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς.
0: Αυτά από τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος χθες βρέθηκε σε πυροφυλάκιο στα νότια προάστια. Σήμερα βρίσκεται στην Κεσαριανή και εκεί είναι, εννοείται, σε αυξημένη επιφυλακή. Υπάρχουν περιπολίες επιτήρησης που είναι σε εξέλιξη. Μάριος Γιαννόπουλος, πολλά το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky και τον Μάρκο Δεϊμέζη.
4: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται τα στελέχη της πολιτικής προστασίας εδώ στην Κεσαριανή και αυτό διότι ισχύει, όπως είπες και εσύ, η απαγόρευση της διέλευσης, της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής των εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς αλλά και περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές που είναι πράσινες. Αυτή τη στιγμή έχει στηθεί πίσω μου μια περίμετρος ασφαλείας, μπορούμε να πούμε εδώ, διότι έχουν κλείσει με κόνους, έχουν κλείσει την είσοδο του άλσους της Κεσαριανής. Και όσο μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα επάνω, δεν επιτρέπεται φυσικά να περάσει κανείς και για κανέναν λόγο, αλλά όσο πηγαίνουμε προς τα πάνω, υπάρχουν κλιμάκια της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας. Πίσω μου υπάρχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής εδώ στην είσοδο, αλλά και του αστυνομικού σώματος, προχωρώντας στο βάθος. Δεν φαίνονται, είναι κατά μήκος του δάσους κινούνται και επιχειρούν με συνεχείς περιπολίες και με εναέρια drone, διότι σπιθαμί προς πιθαμί σκανάρουν το άλσος εδώ στην Κεσαριανή και του Ημιτού ευρύτερα προκειμένου να μπορέσουν να το προφυλάξουν από κάποια ενδεχόμενη ομιγέννητο πυρκαγιά. Όπως μας επεσήμαναν, θα μείνουν εδώ όλη τη νύχτα, ολονύχτια βάρδια και μάλιστα πρόκειται για ένα δύσκολο βράδυ, διότι έχουν ενισχυθεί ήδη αρκετά οι άνεμοι. Οι ρηπές είναι ήδη από τώρα έντονες. Το μπορούμε να το αισθανθούμε και εμείς. Οπότε λοιπόν αυτό αυξάνει, όπως καταλαβαίνεις, και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.
0: Σήμερα εδώ στον Sky ήταν καλεσμένος ο άρμοντας υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, απίστηνε έκκληση για μία ακόμη φορά προς τους πολίτες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Βεβαίως απαγορεύονται διαροπάλου οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο τέτοιες ημέρες. Ακούμε το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
8: Τα οικόπεδα μας εμείς όλα τα έχουμε καθαρίσει. Mm-hmm. Έχουμε βάλει άνθρωπο και μας τα καθάρισε. Mm-hmm.
9: Με αίσθημα ευθύνης αλλά και υπό τον φοβό μιας φωτιάς, κάτοικοι στην Αρτέμιδα Αττικής λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
10: Πρόκειται για το οικόπεδο ενός σπιτιού, ένοικος, το οποίο μας ανέφερε πως καθάρισε από νωρίς τον χώρο του με τον φόβο μήπως ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά στην περιοχή.
11: Καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πρέπει να έχουμε πυροσβεστές, αλλά ποιος έχει όμως. Όλα είναι επικίνδυνα.
12: Να έχουμε απομακρύνει όλα τα ξερά χόρτα και μάλιστα να τα έχουμε βάλει σε πλαστικές σακούλες για να μπορέσουν να τα πάρουν οι υπηρεσίες του Δήμου και θα πρέπει να έχουμε κλαδεύσει τα δέντρα σε ένα ύψος τουλάχιστον 4 μέτρων.
9: Η προστασία όμως από τις πυρκαγιές δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των πολιτών.
10: Παρόλο που οι κάτοικοι στην Αρτέμιδα προσπαθούν να κρατούν τα οικόπεδά τους καθαρά, υπάρχουν διάφορα σημεία όπου είναι αναποθετημένα σκουπίδια, μπάζα, χόρτα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν καύσιμη ύλη.
13: Καθαρίζουν, αλλά και όταν καθαρίζουν οι άνθρωποι, να υπάρχει και η πολιτεία που να. Να τα μαζεύει.
12: Είναι αδύνατον ή τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο κάθε ιδιώτης να φροντίσει για την ασφαλή απομάκρυνση των κομμένων χόρτων από το σπίτι του. Θα πρέπει η ΟΤΑ με έξτρα δρομολόγια των απορριμματοφόρων οχημάτων να απομακρύνουν το συντομότερο δυνατό αυτά τα κομμένα χόρτα, γιατί αλλιώς είναι εν δυνάμει έτσι εστίας εκρήξεως πυρκαγιάς.
9: Η κάμερα του Sky καταγράφει στην περιοχή βουνά από σκουπίδια.
10: Μπάζα, καρέκλες, παλέτες, λάστικα, χόρτα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, υπάρχει δίπλα στους περισσότερους κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Αρτέμιδας.
14: Μπουρλότα θα γίνει, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρεις κουβέντες. Άμα θα ανάψει, τέρμα, τέλειος. Ο Δήμος πρέπει να είναι, να επιληθεί. Και η προσωπική ευθύνη του καθενός να μην πετάει.
15: Εγώ πάντα. Που μένω Αιγίνης, τα σκουπίζω, που είμαι και μεγάλη γυναίκα. Δεν υπάρχει εδώ καθαίρεση στο Δήμο.
16: Εμείς έχουμε και χόρτα κόβουμε, έχουμε χλωκοπτικό. Φροντίζουμε και τα δέντρα, κλαδεύουμε. Δεν αφήνουμε τίποτα. Όλοι οι λούσα είναι γεμάτοι χωματερές, κινδυνεύουμε, δεν καθαρίζουν σχεδόν τίποτα.
9: Σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταξύ άλλων τη θερινή περίοδο, απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, αλλά και οι καύσεις ξερών χόρτων, κλαδιών και σκουπιδιών.
0: Στην Άρτα τώρα, στον ανακριτή οδηγήθηκαν τα δύο στελέχη του ΔΔΕ για τις διαδοχικές εκρήξεις και την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κέντρο υπερυψηλής τάσης. Μια πολύ μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε από το δίκτυο του ΔΔΕ και απείλησε και μια πολύ μεγάλη περιοχή της Άρτας και τα σπίτια εκεί των κατοίκων. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Χρήστος Στατουλάκος, μπόλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
17: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα δύο στελέχη του ΔΔΕ, τα οποία βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο κιτ Αράχθου, που πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Να σου πω λοιπόν ότι εκτός από τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα και την εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα, στον διευθυντή του ΔΔΕ επιβλήθηκε η χρηματική εγγύηση ύψους 120.000 ευρώ, ενώ στον υπεύθυνο δικτύου και έργων επιβλήθηκε εγγύηση 50.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή να σου πω, Μάρκο, ότι η έρευνα συνεχίζεται όσον αφορά τις αιτίες πρόκλησης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, καθώς περιμένουμε το πόρισμα των ειδικών για το ποια είναι η αιτία η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά σε μια επιχείρηση, Μάρκο, να θυμίσουμε, που χρειάστηκε αρκετές ώρες το πυροσβεστικό σώμα προκειμένου να σβήσει τη φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε στη μία ώρα τα ξημερώματα λόγω των διαδοχικών εκρήξεων. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, κινδύνευσε και κάποια σπίτια να επεκταθεί η φωτιά, ωστόσο οι πυροσβέστες μπόρεσαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα επεκταθεί στα σπίτια και αμέσως μετά προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεση. Μάλιστα. Του συγκεκριμένου μετόπου. Να σου πω ότι η έρευνα συνεχίζεται. Σύντομα μέσα στη εβδομάδα να μένετε να έχουμε το αποτελέσμα για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων της πυροσβεστικής σε μεγάλο εύρος και αυτές οι έρευνες έχουν φέρει αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιών. Βεβαίως, οι περισσότερες είναι πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια συμπολιτών μας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Έλληνας Χερβατζόγλου.
18: Μια μεγάλη φωτιά αφήνει πίσω τη στάχτη, καμένα δάση και κατεστραμμένες περιουσίες. Αφήνει όμως και ένα ερώτημα. Από πού ξεκίνησε? Οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα στην ίδια την έρευνα της πυροσβεστικής και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στις 12 μεγάλες πυρκαγιές που καταγράφηκαν από τις 28 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου, οι 11 έχουν συγκεκριμένη αιτία και στις αντίστοιχες υποθέσεις έγιναν 11 συλλήψεις. Πόσες όμως από αυτές τις περιπτώσεις ξεκινούν από αμέλεια?
19: Έχουμε ήδη 680 πρόστιμα, έχουμε πάνω από 274 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Θα ήθελα να πω ότι το 90% από αυτές τις περιπτώσεις είναι πυρκαγιές από αμέλεια, το 10 περίπου% είναι από πρόθεση.
18: Πίσω από αυτές τις υποθέσεις βρίσκονται διαφορετικές αιτίες. Καύση απορριμμάτων στην Πάρο. Βλάβη στο δίκτυο ηλεκτρισμού σε Κρήτη και σε Δύο.
20: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
21: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
20: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
21: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
20: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
23: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
24: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
23: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
24: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
25: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
23: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
25: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
26: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
27: Νόβα 931.
28: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
29: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
28: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
29: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.

0: Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει σε υπηρεσιακό επίπεδο, ακόμη και για την τροποποίηση ή την απόσυρση του συγκεκριμένου πλαισίου. Παράλληλα, εξετάζεται και η πληροφορία ότι ο πιλότος φέρεται να έχει δηλώσει άλλο σημείο προσγείωσης. Αν πράγματι ισχύει, είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρχές. Πάντως, τον λόγο έχει πλέον και η δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας Ήρου έχει δώσει εντολή για κατεπίγουσα προανακριτική εξέταση, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για τον πιλότο, τον ιδιοκτήτη και τους επιβάτες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα, όπως έκθεση σε κίνδυνο ή διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.
1: Να θυμίσουμε και το σάλο που είχε προκαλέσει πρόσφατα η αποκάλυψη των εργασιών κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου στο Σαρακίνικο.
0: Από ό,τι φαίνεται, Μάρκο, δεν είναι η πρώτη φορά που το Σαρακίνικο βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέρσι στην περιοχή Μίτακα. Τελικά, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είδαμε ότι οι εργασίες πάγωσαν, ενώ στη συνέχεια ανακλήθηκε και η οικοδομική άδεια. Ωστόσο, οι κάτοικοι τώρα καταγγέλουν ότι στο σημείο παραμένουν ακόμη σίδερα, ξύλα και οικοδομικά υλικά και ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η αποκατάσταση του τοπίου. Οι κάτοικοι ζητούν πλέον ξεκάθαρα μέτρα προστασίας, ώστε το μοναδικό αυτό τοπίο να μην βρίσκεται κάθε φορά αντιμέτωπο με μια νέα αυθαίρετη ή ανεξέλεγκτη παρέμβαση.

0: Να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο. Εκεί είχαμε χθες μια τραγωδία στην πισίνα ενός beach bar με θύμα ένα 4χρονο αγόρι το οποίο πνίγηκε. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από αυτή την τραγωδία και τις συνθήκες του θανάτου του 4χρονου αγοριού. Γιώργος Πρωτοψάλτης, με όλες τις εξελίξεις που έχουμε και αφορούν και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
1: Ο 69χρονος ιδιοκτήτης που είχε συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα μέχρι την ολοκλήρωση της προκατακτικής έρευνας που διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πάρου. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε δηλωθεί ως ο ναυαγωσός της στην επιχείρηση. Από εκεί και πέρα φέρεται σύμφωνα με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι την ώρα της τραγωδίας βρισκόταν στο σημείο, αναφέροντας παράλληλα ότι περιμετρικά της πισίνας υπήρχε πλήθος από πινακίδες, στις οποίες ανέφεραν ότι παιδιά κάτω των 13 ετών θα έπρεπε να συνοδεύονται όσο διάστημα βρίσκονται στην πισίνα. Να τονίσουμε ότι οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό και συγκεντρώνουν μαρτυρίες για να διαπιστωθεί πώς το 4χρονο αγόρι διέφυγε της προσοχής των γονιών του. Και οι δύο γονείς, να υπενθυμίσουμε, είχαν συλληφθεί με την ίδια κατηγορία ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι νωρίτερα με εντολή εισαγγελέα. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από κλιμάκιο της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού Κυκλάδων, όπως επίσης αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διενεργηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.
0: Χθες το βράδυ, εδώ στην Αττική, στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, αστυνομικοί. Ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο είχαν μισθώσει τουρίστες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Είναι λίγα λεπτά αφότου το γεωταχή με τους τέσσερις επιβαίνοντες συγκρούεται με την μηχανή της ομάδας Δίας. Τα σημάδια από την πρόσκρουση στην πόρτα του αυτοκινήτου είναι εμφανή. Οι δύο αστυνομικοί τραυματίζονται ευτυχώς ελαφρά.
3: Στο σημείο αυτό επιχείρησε ο οδηγός να κάνει αναστροφή και να γυρίσει στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα των δύο αστυνομικών που κατευθύνονταν προς Ούνιο.
2: Ο οδηγός γερμανικής υπηκότητας υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό. Συνελήφθη όμως για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
4: Κάνω αναστροφή εύκολα εκεί πέρα χωρίς να βλέπουν καλά και ειδικά βράδυ. Οπότε γίνονται. Έχουν βάλει όμως πινακίδες που το λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος και κάτω γραμμές έχουν βάλει για να καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά δεν καταλαβαίνουν, τρέχουν.
2: Οι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, φέροντας τραύματα και κακώσεις, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
3: Κατά μήκος του δρόμου, εδώ στην Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, υπάρχουν πολλά εικονοστάσια για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ένα τέτοιο υπάρχει και στο σημείο εδώ, όπου το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.
2: Πρόκειται για έναν δρόμο καρμανιόλα με ελάχιστα φανάρια που χρειάζεται αυξημένη προσοχή και αντανακλαστικά από τους οδηγούς.
5: Ναι, είναι επικίνδυνο. Τώρα χρειάστηκε να πάρουμε μία στροφή, είχαμε δυσκολία.
6: Μεγάλες ταχύτητες δεν τηρούν δηλαδή τις ταμπέλες, τα μέτρα πρέπει να πάρουν.

0: εκτός σύνορων τώρα για να δούμε και τη διεθνή ειδησιογραφία και τα νεότερα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία με αφορμή ένα νέο περιστατικό που είχαμε πριν από κάμποσες ώρες. Οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα σε δηληστήριο της Αράμκο. Η Αράμκο, πετρελαϊκός κολοσσός, πολύ μεγάλος, έχει την έδρα της στη Σαουδική Αραβία. Βεβαίως την ίδια ώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί σκληραίνουν τη στάση τους. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθη της Ιεμένης ισχυρίζονται πως έπληξαν δηληστήριο της Αράμκο στην πόλη Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας. Οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν πως ξέσπασε φωτιά στην εγκατάσταση που τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Ουάσιγκτον, ανακοινώνοντας λίστα αιτημάτων.
0: Το ούτε πόλεμο ούτε ειρήνη είναι κακό. Δεν πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση, λέει ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοινώνει ότι μια συμφωνία με το Ομάν που θα καθορίζει νέες διαδρομές διέλευσης του ορμούς βρίσκεται στα τελικά στάδια. Όμως επαναλαμβάνει ότι αυτή η συμφωνία δεν θα σημάνει και αυτόματο άνοιγμα του στενού.
0: Ακούμε τον Αμπάς Αραχτσί, λέει πως αυτή η συμφωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά το άνοιγμα του στενού εξαρτάται από την εκπλήρωση μια σειρά άλλων όρων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
1: Μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις και να άρουν τις οικονομικές κυρώσεις. Η Τεχεράνη παραδέχεται πως υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.
0: Μέχρι να τερματιστούν οι παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μας αποζημιώσουν, δεν υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, λέει ο Αμπάς Αραχτσί και πάλι. Και ακούμε τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή λέει: προσπαθούμε να δούμε αν είναι πρόθυμοι να κάνουν το είδος των μακροπρόθεσμων αλλαγών που θα ήταν απαραίτητες για να έχουν μια καλύτερη σχέση με εμάς. Αν όχι, αυτό είναι εντάξει. Απλώς θα συνεχίσουμε να ασκούμε την πίεση που μπορούμε.
1: Με στόχο να μπει ένα τέλος στη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, ο υπαρχηγός της ομάδας Μπασίτζ ανακοινώνει πως η Τεχεράνη θα δημοσιοποιήσει βίντεο με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας έξω στο δρόμο, όπως και κατά τη διάρκεια συναντήσεων με διοικητές των ενόπλων δυνάμεων. Σε μια προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν σήμερα αυτά τα πλάνα του Μοτσνταμπά, που όμως είναι από παλαιότερη διάλεξή του στην ΚΟΜ.
0: Μένουμε στο θέμα. Το Ισραήλ απορρίπτει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει κλείσει, όμως δεν έχουμε οριστική λύση. Δεν έχει ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να πάρει σάρκα και ωστά αυτό το σχέδιο. Η Λουίζα Κροντήρη με όλες τις πληροφορίες πριν από λίγο στον Sky.
2: Σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων και πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Και όταν λέω αφοπλισμός της Χαμάς, αυτό σημαίνει βαριά όπλα, ελαφρύτερα όπλα, όλα τα όπλα. Και μιλάμε για πραγματικό αφοπλισμό και όχι για εικονικό, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε σχετικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Εν ώψη εκλογών, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει παραχωρήσεις και υπογραμμίζει ότι όσο είναι πρωθυπουργός δεν θα δημιουργηθεί ποτέ Παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, μάλιστα, είπε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ένας σπουδαίος φίλος, όμως το Ισραήλ ξέρει πώς να υπερασπιστεί τη θέση του ακόμη και απέναντι στους καλύτερους του φίλους όταν χρειάζεται.

0: Στη Γερμανία τώρα ενισχύεται το σενάριο πως ήταν ρωσικής προέλευσης των ντρόν με κρηκτικά που εξουδετερώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ένα θέμα για το οποίο ασκείται δρυμύτατη κριτική και στο εσωτερικό της χώρας από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς για τις ολιγορίες που είχαμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και το πώς μπόρεσε να περάσει, να εισχωρήσει στον εναέριο χώρο της χώρας, της Γερμανίας, το συγκεκριμένο ντρόν με εκρηκτικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δήμητρας Κυρανούδη, η ανταπόκρισή της πριν από λίγο στον Sky.
1: Δύο αμερικανικά μέσα, το CNN και η Wall Street Journal, αναφέρουν επικαλούμενα πηγές από στρατιωτικούς κύκλους αλλά και κυβερνητικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης λένε οι ίδιες πηγές ότι το drone έφερε επιβεβαιωμένα στρατιωτικό υλικό. Επίσης, στη Γερμανία, κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών δείχνουν επίσης ανοιχτά τη Μόσχα, παρότι ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ ήταν πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις του, κάνοντας λόγο για υβριδική επίθεση και ενδεχομένως ξένες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από αυτή. Όμως η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις αυτές, κάνοντας λόγο για μια κατασκευασμένη πρόκληση από το Κίεβο και ευρωπαϊκούς κύκλους, αλλά και για μια αντιρωσική ιστερία στη Γερμανία.
0: Την ίδια ώρα η Άγκυρα στέλνει μηνύματα διαστόματος Χακάν Φιντάν του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας της, δηλαδή για το πλαίσιο το οποίο διέπει την αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Έχει κάνει δηλώσεις στο Πρακτορείο Ανατολού για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας και το εκτόπισμά της ο κύριος Χακάν Φιντάν. Ακούμε τη Λούιζα Κροντήρη, έχει όλο το ρεπορτάζ.
2: Η Αίγυπτος μπαίνει στο τραπέζι ως η επόμενη χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κοινή αμυντική συμφωνία, εφόσον όμως επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, εκτίμησε ο Χακάν Φιντάν. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επισημαίνει πως το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Άγκυρας, Ριάτ και Ισλαμαμπάτ είναι τεχνικά το ίδιο με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτήν του ΝΑΤΟ, καθώς και γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Σε ερώτηση για το αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των υποχρεώσεων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ο Φιντάν απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο εξέταζαν τεχνικά εδώ και πολύ καιρό, ενώ ανέφερε το παράδειγμα των ΗΠΑ που έχουν αντίστοιχες συμφωνίες με χώρες εκτός ΝΑΤΟ.
3: Ιράν.
0: Ακούμε τον Χακάν Φιντάν. Λέει πως το Ιράν δεν βρίσκεται στο στόχο της συμμαχίας. Το Ισραήλ, το Ιράν. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, κοιτάξτε, όποιος δεν μας επιτεθεί δεν βρίσκεται στο στόχο μας. Όταν λέτε εμείς, εννοείτε τις τρεις χώρες, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ναι, απαντά ο Χακάν Φιντάν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ με τον ΝΑΤΟ. Άλλωστε, δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι που το κάνουμε. Το βλέπετε, για παράδειγμα, πως οι ΗΠΑ έχουν πολλές παρόμοιες συμφωνίες με χώρες εκτός ΝΑΤΟ, όπως το Ισραήλ και άλλες. Τώρα ελάτε να δούμε τι γίνεται με τη μεταναστευτική κρίση και πώς καλύτερα να διαχειριστεί τις διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της η Ευρώπη. Υπάρχει ένας αναβρασμός στα αεροδρόμια της Ισπανίας μετά και τους ελέγχους που επέβαλε η Μαδρίτη στους ταξιδιώτες από την Ιταλία σε απάντηση των μέτρων που έλαβε η Ρώμη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθήνας Παπακώστα.
4: Προτιμάω τη Λαϊκή σαν πρώτη επιλογή. Πρώτα απ' όλα για την ποιότητα των προϊόντων. Και σίγουρα είναι πιο καλές τιμές.
5: Πώς τις βλέπετε σε σχέση με το...
6: Με τη διπλωματική σύγκρουση μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης να έχει για τα καλά οξυνθεί, η πρώτη έλεγχη των Ισπανικών αρχών στους επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων που φθάνουν από την Ιταλία είναι γεγονός.
0: Η αεροσυνοδός μας είπε ότι δεν θα μπορούμε να κατέβουμε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, χωρίς την επίδειξη διαβατηρίου, λέει μια επιβάτης. Είναι ασυνήθιστο, δεν έχουμε συνηθίσει ελέγχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας σταμάτησαν και μας ζήτησαν έγγραφα. Βασικά, σε όσους εκρίνει η αστυνομία, ότι έπρεπε.
6: Αυτή είναι η απάντηση της Μαδρίτης στην επιβολή παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας έπειτα από την κρίση στη Θέουτα, που άνοιξε παλιές πληγές και επανέφερε το μεταναστευτικό στην καρδιά της Ευρώπης.
7: Ήταμος al gobierno italiano
0: Καλούμε την Ιταλία να αλλάξει στάση από τώρα μέχρι την Κυριακή, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας.
6: Η Ισπανία καλεί την Ιταλία να άρει τους επιβληθέντες ελέγχους έως την Κυριακή. Η Ρώμη όμως δεν επανεξετάζει την απόφασή της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν απαντά σε τελεσίγραφα.
3: Δεν αναθεωρούμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας για την Ιταλία.
6: Ο Πέντρο Σάντσεθ, υποστηρικτής μιας φιλελεύθερης μεταναστευτικής πολιτικής, και η Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίκτρια των αυστηρότερων ελέγχων στη μετανάστευση, παραμένουν αντιμέτωποι. Με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα πολιτικό μπραντεφέρ εν ώψη ενός κρίσιμου εκλογικού κύκλου και στις δύο χώρες, αλλά και σε σειρά κρατών μελών, όπου η ακροδεξιά καραδοκεί.
0: Δεν υπάρχει απειλή ούτε μεταξύ της Θεότητα και της Ισπανίας, ούτε ανάμεσα στην Ισπανία και την υπόλοιπη ζώνη Σέγγεν. Επομένως, αυτό στο οποίο γινόμαστε μάρτυρες είναι πολιτική κλιμάκωση, λέει ο καθηγητής Αλμπέρτο Αλεμάνου.
6: Και οι έλεγχοι παραμένουν σε ισχύ, γεννώντας ανησυχία πως τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης υψώνουν πλέον τείχη στο εσωτερικό της.
0: Πριν προχωρήσουμε στο δελτίο μας, σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Μιλάμε για έναν από τους πιο ιδιαίτερους και πιο πολυσχηδείς καλλιτέχνης του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, με ρόλους σε εμβληματικές ταινίες με τους οποίους σημάδεψε το νεότερο ελληνικό σινεμά. Αναλυτικά στο sky.gr μπορείτε να διαβάσετε την καλλιτεχνική πορεία του και τη διαδρομή του Νίκου Καλογερόπουλου. Μεγάλη αναγνώριση η οποία ήρθε για τον ίδιο μέσα από τις ταινίες του τις δεκαετίες του 80 και του 90. Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες όπως ο Νίκος Περάκης, ο Θόδωρος Μαραγκός, ο Κώστας Φέρης και ο Νίκος Ζαπατίνας, και βεβαίως και με πάρα πολύ καλούς Έλληνες ηθοποιούς όπως ο Γιώργος Κιμούλης, ο Ηλίας Λογοθέτης και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Και λέμε ότι ήταν πολυσχεδής, πολυπροσωπικότητα ο Νίκος Καλογερόπουλος, διότι υπήρξε και ποιητής και μουσικός, ασχολήθηκε δηλαδή και με άλλα καλλιτεχνικά είδη. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Τώρα, γυρίζοντας σελίδα, η ακρίβεια είναι, αν θέλετε, το μόνιμο θέμα συζήτησης στα τραπέζια των πολιτών. Βεβαίως η ακρίβεια έχει χτυπήσει τώρα και τις λαϊκές αγορές, εκεί όπου κανείς μπορούσε να προστρέξει για να βρει καλύτερες τιμές. Τώρα πια πολλά είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει την ανιούσα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βιβής Γκίκα.
4: Προτιμάω τη λαϊκή σαν πρώτη επιλογή. Πρώτα απ' όλα για την ποιότητα των προϊόντων και σίγουρα είναι πιο καλές τιμές.
5: Πώς τις βλέπετε σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό?
4: Είναι λίγο πιο αυξημένες. Είναι σίγουρα πιο πάνω.
5: Η Ελστάτ μπορεί να ανακοίνωσε για τον Ιούλιο μείωση 1,5% στις τιμές των λαχανικών σε σχέση με πέρυσι. Οι καταναλωτές όμως δεν το βλέπουν στους πάγκους των λαϊκών.
7: Είναι τσιμπημένες, παιδιά, οι τιμές.
5: Για του λόγου το αληθές, η σύγκριση των τιμών των προϊόντων σε σχέση με πέρυσι δείχνει ότι οι πιπεριές έχουν αυξηθεί 50 λεπτά, 20 λεπτά οι ντομάτες, 35 λεπτά τα αγκουράκια και τα κολοκύθια και 10 λεπτά τα φασολάκια. Αποτέλεσμα, οι σακούλες να γεμίζουν πλέον με το σταγονόμετρο. Αρκετοί είναι οι καταναλωτές που ψωνίζουν πλέον μετρημένα, αγοράζοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Την ίδια ώρα δεν λείπουν και εκείνοι που προτιμούν να έρθουν στη λαϊκή τις μεσημεριανές ώρες, αναζητώντας καλύτερες τιμές σε φρούτα και λαχανικά.
8: Μετρημένα ψωνίζουν όλοι. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του μήνα έχουν λεφτά. Μετά δυσκολεύουν τα πράγματα και όλοι μας ζητάνε λιγότερα, λίγο πιο φθηνά να πάνε τα πράγματα, μικρότερη ποσότητα.
9: Όταν έρχονται οι κέντρες, παίρνουν 3 ντομάτες, 2 αγγούρια, ένα κολοκύθι. Δεν έχει λεφτά. Θέλουν να ψωνίσουν, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά.
5: Εποχικότητα, κακοκαιρία, αύξηση του κόστους παραγωγής και ασθένειες είναι για τους παραγωγούς οι αιτίες του κακού.
9: Η ντομάτα οι περισσότεροι την έχουν εγκαταλείψει. Υπάρχει σήμερα ένα σκουλίκι που το λένε τούντα. Έχει καταστρέψει καλλιέργειες.
5: Στον αντίποδα, οι τιμές στα φρούτα είναι σημαντικά καλύτερες από πέρυσι, με την Ελστάτ να ανακοινώνει μείωση 9,4%.
10: Είναι πολύ καλές. Σήμερα ειδικά, δεν ξέρω, επειδή δεν έχει κόσμο.
5: Πιο συγκεκριμένα, η σύγκριση των τιμών δείχνει μείωση 2,5 ευρώ στα κεράσια, 80 λεπτά στα νεκταρίνια και στα λεμόνια, 70 στα ροδάκινα και 10 λεπτά στις μπανάνες. Εν ώψη της ΔΕΘ, οι παραγωγοί ζητούν μεταξύ άλλων μέτρα μείωσης του λειτουργικού τους κόστους και ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, ώστε να μπορούν να προσφέρουν ακόμη καλύτερες τιμές.
0: Η ακρίβεια είναι και ένα από τα θέματα για τα οποία υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό το χρονικό διάστημα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τα κόμματα ανταλλάσσουν πειρά, με το ενδιαφέρον βεβαίως να στρέφεται και στο καλάθι της ΔΕΘ. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σημείο καμπής πάντα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
11: Ευρύ πακέτο παροχών αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, έχοντας στο επίκεντρο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό στο τέλος Αυγούστου, ωστόσο ήδη το Υπουργείο Οικονομικών και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν επεξεργαστεί σειρά μέτρων με στόχο τη μείωση των φόρων και την ενίσχυση των εισοδημάτων.
12: Καταρχήν είναι προεκλογική ΔΕΘ, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύουμε και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε αυτό τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
11: Μεγάλος βραχνάς παραμένει η ακρίβεια και οι τιμές σε σούπερ μάρκετ και καύσιμα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα.
13: Μειώνουμε 82 φόρους και ότι έχουμε αυξημένα έσοδα για να μπορούμε να μοιράζουμε κοινωνικό μέρημα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στην ακρίβεια, που είναι ένα εισαγόμενο θέμα εμπολής. Ασφαλώς και υπάρχει ακρίβεια. Ασφαλώς και ακόμα και αν έχουν αυξηθεί οι μισθοί.
14: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τελευταία συναγοραστική δύναμη. Συναγωνίζεται, έκανε ένα ντέρμπι μαζί με τη Βουλγαρία. Βάσει της Eurostat. Βάσει της Eurostat είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης στην ενεργειακή φτώχεια. Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επιτέλους. Να πέσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να ανακουφιστούν και οι καταναλωτές.
15: Προτείνουμε κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Δεν μπορεί ο Έλληνας να πληρώνει διπλό και τριπλό ΦΠΑ.
11: Η κυβέρνηση επιμένει στα μόνιμα μέτρα και στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών ως αντίδοτο στην ακρίβεια.
12: Ναι, υπάρχει ο βραχνάς της ακρίβειας. Υπάρχει ο βραχνάς της ακρίβειας που και εκεί προσπαθούμε και είναι ένα μέτωπο ανοιχτό για μας και συνεχές. Δεν θα έρθουμε σήμερα και θα πούμε, κοιτάξτε παιδιά, σας δίνουμε ένα ευρώ ή και δύο, ακόμα και αν δεν μπορούμε, αλλά θα έρθουμε αργότερα γιατί μάλλον πέσαμε έξω στους υπολογισμούς μας και θα τα πάρουμε πίσω. Εδώ πέρα μιλάμε πάντοτε για μόνιμα μέτρα.
11: Τα πρωτογενή πλεονάσματα βάσει των οποίων θα δοθούν οι παροχές αποτελούν ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
13: Δημιούργησε πλεόνασμα το οποίο μοιράζει. Τι άλλο κάνει, πληρώνει τα χρέη που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις της χαμένης δεκαετίας του 80 και έχει πολύ μεγάλο πρόσημο του Πασόκ αυτό.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, μιλούσε για τα ματωμένα πλεονάσματα του κυρίου Τσίπρα και πως μοιράζει επιδόματα μέσα από τα ματωμένα πλεονάσματα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σας θυμίζει κάτι αυτό?
13: Μα γιατί εμένα μου θυμίζει ακριβώς την πολιτική Μητσοτάκη.
11: Στη ΔΕΘ αναμένεται όλα τα κόμματα να περιγράψουν την οικονομική πολιτική τους για την επόμενη τετραετία εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης.
0: Μάλιστα, τώρα, εκτός από τις πολύ ωραίες αναμνήσεις που κουβαλούν στις αποσκευές τους πολλοί νέοι που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, φέρνουν μαζί τους και τον ιό της γρίπης. Υπάρχουν πολλά τέτοια κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω βεβαίως του συνωστισμού και του γεγονότος ότι μέτρα αυτοπροστασίας και πρόληψης δεν λαμβάνουν οι νέοι όταν διασκεδάζουν. Ειδικοί μίλησαν στο Sky, εξήγησαν πού οφείλεται αυτή η αύξηση των κρουσμάτων και έδωσαν βεβαίως και κάποιες συμβουλές τις οποίες οφείλουμε να ακούσουμε όλοι. Το ρεπορτάζ είναι της Βίβης Γκίκα.
16: Υπάρχει φόβος. Κρατάμε αποστάσεις.
17: Συγχρονισμός μέσα σε κλαμπ.
18: Είναι και αυτό, προφανώς. Γιατί τόσα κρούσματα αιώνια κυκλοφορούν μέσα στα κλαμπ.
5: Γρίπη μέσα στον Αύγουστο. Ο συνωστισμός στα νησιά φαίνεται πως ευνοεί τη μετάδοση του ιού, με τους νέους να επιστρέφουν από τις διακοπές τους και να μεταδίδουν την ίωση στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
19: Δεν είναι εύκολο να περιορίσεις στα νησιά ιδιαίτερα, που γίνονται οι συναστιάσεις, που βρίσκονται όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα ντόμινο που λέμε εμείς, ο ένας μεταδίδει στον άλλον.
5: Ενδεικτικό της εικόνας είναι το γεγονός ότι μόνο στην ΙΟ συνταγογραφήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες περισσότερα από 300 αντιϊκά φάρμακα.
19: Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσος κόσμος νόσησε και πόσος κόσμος μετέφυγε εκεί.
17: Ο έντονος συγχρονισμός σε συνδυασμό με τη μη τήρηση των μέτρων υγιεινής οδηγούν πολλές φορές σε νέους οι οποίοι έχουν κολλήσει τη γρίπη Α. Ωστόσο δεν τους πτωεί και θέλουν να περάσουν όσο καλύτερα μπορούν το φετινό τους καλοκαίρι.
20: Χαλαρά πράγματα. Μετά το βράδυ λίγο κλαμπάκι, δηλαδή θα κάνουμε όλο, το περιέχει όλο το πρόγραμμα.
21: Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και συνιστούν να μην αγνοούνται ακόμα και τα πιο ήπια συμπτώματα. Πονόλαιμος, πυρετός ή καταβολή είναι αρκετά για να γίνει ένα τεστ και εφόσον είναι θετικό να περιοριστούν οι επαφές.
22: Αλλά αν ξεκινήσει κάποια συμπτωματολογία γρίπης ενώ βρίσκονται στις διακοπές, καλό είναι να μείνουν να ξεκουραστούν, να μην συνεχίσουν τις διακοπές τους, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εμπλοκές.
21: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την επιστροφή από τις διακοπές. Και αυτό γιατί ο ιός μπορεί να μεταφερθεί εύκολα μέσα στο σπίτι και να φτάσει σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και ευπαθείς ομάδες.
22: Μεγάλη προσοχή όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές μας προς τις ευπαθείς ομάδες που θα συναντήσουμε, στον παππού μας, στη γιαγιά μας δηλαδή, γιατί αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από εμάς.
21: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Προσοχή στα συμπτώματα, τεστ όταν χρειάζεται και κυρίως προστασία των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές επιπλοκές.
0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
23: Στο πρώτο λίγο του με την Dortmund, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε ένα ποδοσφαιρικό αριστούργημα στο φιλοθέαμο κοινό. Το Wonder Kid του ελληνικού ποδοσφαίρου πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη γερμανική ομάδα. Και ο καλός του φίλος Χρήστος Τζόλης απάντησε με ασίστ στον Ουανέρη στη φιλική νίκη της Dortmund με 2-3 επί της Arsenal μέσα στο Λονδίνο. Στην Πορτογαλία, ο Φώτης Ιωαννίδης σημείωσε το 0-2 της Sport μέσα στην Αμαδόρα. Όμως έγινε αλλαγή, η Εστρέλα αντεπιτέθηκε, ισοφάρισε και κόψε 2 βαθμούς από τα λιοντάρια. ΑΕΚ και Καλυθέα τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πριν ο αρτιαφιχθής Μίλαν Βιτάλης συστηθεί στο κιτρινό μαύρο κοινό με ένα υπέροχο γκολ. Τη σκυτάλη από τον Ούγκρο έλαβε ο Μιγέτ Γκατσίνοβιτς. Αρχικά εκτέλεσε τον Αγγελόπουλο και εν συνεχεία αγκάλιασε τον πρώην συμπαίκτη του. Ο Σέρβος μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και κατέγραψε ένα εντυπωσιακό χάτρικ μέσα σε 23 λεπτά. Η Ένωση επικράτησε με 4-0 και έβαλε πλώρη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Το Superbet Super Cup στην Κρήτη. ΑΕΚ όφη την Τετάρτη στις 8 από τον Sky.
24: Let's see from Wednesday. I think that we have a good base in this team and that normally we should be ready to compete. Yeah.
23: Τρεις ημέρες πριν τη ρεβάτς με τον Παναθηναϊκό, η ΤΣΕΚΑ 1948 πανηγύρισε την τρίτη σερή νίκη της στη Βουλγαρική Λίγα με 1-3 επί της Λοκομότητ. Ο Φράνκο άνοιξε το σκορ και ο Μασίελ ξετύλιξε το δώρο του Βελίτσκοφ για το 0-2. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 77 με την κεφαλιά του Ντελεφ. Και ο Πορτογάλος Μασίελ τους έριξε τη χαριστική βολή. 1-3 για την ΤΣΕΚΑ που ξεκούρασε την 11η της Αθήνας εν ώψη του τελικού με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30 ζωντανά από τον Sky. Ήταν σοκ για την Αϊμέγγεν στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Η Τελστάρ εφνιδίασε την αντίπαλο του Ολυμπιακού μόλις το 28ο δευτερόλεπτο με τον Μπρόουερ. Ο Μέντες πάγωσε για δεύτερη φορά το κάστρο της Αϊμέγγεν. Ο Σιρχάους μείωσε σε 1-2 στο 22ο λεπτό. Απίθανο σκηνικό στη Βραζιλία στον αγώνα της Κοριτίμπα με τη Σαπεκοένσε. Ο Γκάσι σκόραρε, αφιέρωσε τον γκολ στην Αίγιο Σύζυγο.
25: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
26: Νόβα 931.
27: Την ατυχία μου!
28: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
27: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
28: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
28: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
28: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
6: Με την υποστήριξη του Nova 931.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείες στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
29: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
30: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
29: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
30: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
29: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
30: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
29: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
30: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
29: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
30: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
29: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
28: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
30: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
28: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
30: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
31: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
32: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
33: Nova 931.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει. Σαν να καινω πάλι σε λίγο θα βρεθώ. Απ' το ατίθασο κορμί σου μου έχει μείνει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο από την αίτηση.

0: μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
9: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Νόβα 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Action. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

0: 81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι.

0: εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης My Club. Κρατήσεις 25410-735-36. Nova 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
4: Nova 931.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: μη γρυφτεί. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Της προδιάλαβης.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931.

μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μην λυπάσαι, μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη, μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά, γνωστά όλα.

0: οικονομικά. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

μέσα στο τίποτα. Πόλεμος άλλη λύση καμιά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Σουρι.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισας όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά